Φίλοι, μουσική. Madridio. Από την πόλη μέχρι την παραλία. Save your summer. Madridio 106,2.

0: shake it to the max. Shake it to the max. Please just rewind, let me shake it to the max.
1: Online, στο desktop, στο tablet, στο κινητό, σε smart TV, στο αυτοκίνητο. Πολλές συσκευές, μία μοναδική εμπειρία. Mad Radio 106,2.

0: Η ώρα είναι 4. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Ο ήχος του σήμερα. Ενέργεια που θέλεις. Mad Radio. Mad Radio 106,2.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 5. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Περισσότερη μουσική, περισσότερη.

Ήλιος, φίλοι, μουσική. Madradio. Από την πόλη μέχρι την παραλία. Save your summer. Madradio 106,2.

0: Radio. Η ώρα είναι 6. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Περισσότερη μουσική. Mad Radio. Περισσότερη ενέργεια. Πάντα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.

online. Στο desktop, στο tablet, στο κινητό, σε smart TV, στο αυτοκίνητο. Πολλές συσκευές, μία μοναδική εμπειρία. Mad Radio 106,2.

0: Radio.
1: Summer on the beach. Από το Mad Radio 106,2. Λίγα χιλιόμετρα από τη χώρα της Νάξου, ο Άγιος Προκόπιος είναι μία από τις πιο γνωστές παραλίες των Κυκλάδων. Μία μεγάλη αμμουδιά με χοντρή χρυσαφένια άμμο και καθαρά γαλαζοπράσινα νερά, προστατευμένη σε μεγάλο βαθμό από τους δυνατούς βόρειους ανέμους του Αιγαίου. Η μία πλευρά της είναι οργανωμένη και γεμάτη καλοκαιρινή ζωή, ενώ σε άλλα σημεία μπορείς να βρεις περισσότερο ελεύθερο χώρο και ηρεμία. Μία παραλία που συνδυάζει το κυκλαδίτικο τοπίο με όλα όσα χρειάζεσαι για μια ολόκληρη ημέρα δίπλα στη θάλασσα. Save your summer. Mad Radio 106,2.
2: Πιάνω.
3: Πιάνω.
2: Βάζω.
3: Βάζω.
2: Το κεφάλι.
3: Το κεφάλι.
2: Κατεβάζω.
3: Κατεβάζω.
2: Φτιάχνω τα χέρια μου.
3: Φτιάχνω τα χέρια.
2: Και σηκώνω ψηλά.
4: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
5: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
3: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
1: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
6: Αν η κούφια βελόνα δεν είναι μια βελόνα που είναι κούφια, τότε τι είναι?
7: Ο θρυλικός Αρσέν Λουπέν, που κέρδισε τις καρδιές μικρών και μεγάλων θεατών, ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα με μια ιστορία μυστηρίου για όλη την οικογένεια. Θα τολμήσεις να διαλέξεις εσύ το τέλος της ιστορίας?
8: Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της κούφιας βελόνας. Παπάγου, Κορυδαλό, Σεγάλεο, Νίκη, Αβεάκιο, Θέατρο Πειραιά και πολλά άλλα σε μια μεγάλη καλοκαιρινή περιοδία.
1: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 7. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Οι νεαρές γυναίκες προτιμούν τα κοπλιμέντα περισσότερο και από το σεξ. Το 60% που συμμετείχαν στην έρευνα δήλωσαν ότι οι φιλοφρονήσεις ανεβάζουν την αυτοπεποίθησή τους και το 30% υπογράμμισε ότι προτιμά τα κοπλιμέντα για το χαρακτήρα και όχι την εμφάνιση.
3: Κατερίνα, σήμερα είσαι επιβλητική. Είσαι πνευματώδης. Είσαι η πιο δυναμική προσωπικότητα του γραφείου. Με έχουν εντυπωσιάσει τα.
2: Μην το πεις!
3: Τα επιτεύγματά σου, Κατερίνα.
0: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Κορίτσια στην πόλη. Κάποια. Φρυσίδα. Κατερίνα. Mad Boy. Mad Boy. Mad Boy. Στο νέο πρωινό της Αθήνας. Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
4: Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στο Mad Radio 106,2. Είμαστε τα κορίτσια στην πόλη και βρε, δεν περιμένετε να εμφανιστούμε στο ραδιοφωνό σας, γιατί έχουν πάει όλοι οι διακοπές και εμείς εδώ. Όχι, εμείς εδώ, όπως σας είπα, θα είμαστε μέχρι και το
5: τελευταίο των Μοϊκανών.
4: Και το τέλος της εβδομάδας. Σήμερα είναι Δευτέρα 27 Ιουλίου. Παιδιά, τελειώνει και ο ήλιος σιγά-σιγά. Πότε μπει και πότε φεύγει. Άντε, άντε, τελείωσε και το καλοκαίρι. Κρίμα, όχι, πλάκα κάνω. Έχουμε και έναν ωραιότατο Αύγουστο που έχουμε άδεια. Εμείς είμαστε εδώ για να γεμίσουμε την ημέρα σου με πάρα πολλά χαμόγελα, θετική ενέργεια. Και συγκεκριμένα είμαι η Βρυσίδα Ανδριώτου.
5: Είμαι η Κατερίνα Πευτίτση.
6: Και εγώ είμαι η Κάτια Νεκταρίου. Και φυσικά στον ήχο έχουμε και την Ιωάννα Ντουράν. Επίσης, να ξέρεις, σήμερα θα σου πούμε τι μαύρισμα θα κάνει το κάθε ζώδιο φέτος το καλοκαίρι. Και μετά από αυτό έχουμε και τα ποσοστά που ανεβάζουμε στο poll στα Instagram μας κάθε μέρα. Με ερώτηση σήμερα λίγο πιο αλκοολική. Κρασί, κοκτέιλ ή μπύρα, τι προτιμάς να πίνεις εσύ?
5: Έχουμε φυσικά και τα healthy tip από την Βρυσίδα που θα σου πει 10 fun facts για το θαλασσινό νερό. Επίσης, μην ξεχνάς να στέλνεις τις καλημέρες σου στο Viber του σταθμού 6936-646-656. Τις χρειαζόμαστε για να πάρουμε τη δύναμη και να μπεις έτσι και στην παρέα μας.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Μαντρέιντερ 106,2 και τα κορίτσια στην πόλη είναι εδώ. Ξύπνια από τις 5 το χάραμα. Έχουν βγει έξω στα μπαλκόνια, τους έχουν κοιτάξει τον ουρανό, έχουν δει τα αστέρια και έχουν κάνει την καθιερωμένη σε όλους αστρογράφηση. Αυτή είναι η ώρα για τα
1: ζώδια στο Μαντρέιντερ 106,2.
0: Και φυσικά θα ξεκινήσουμε με τον κρυό, γιατί σήμερα θα κυνηγήσεις τον ήλιο από το πρωί, θα τον χαιρετήσεις κιόλας. Χαιρέτα τον ήλιο, κρυέ, και θα αποκτήσεις ένα μαύρισμα μαζί με πάρα πολλές καλοκαιρινές ακόμα περιπέτειες.
2: Ο Ταύρος λοιπόν θα απολαμβάνει χαρά στις θα παραλαμβάνει με χαρά, χαλαρά τις ώρες στην παραλία και θα αποκτήσει το πιο ομοιόμορφο χρυσαφένιο χρώμα.
3: Διδυμάκια, θα μαυρίσετε ανάμεσα σε βόλτες, μπάνια και ατελείωτες καλοκαιρινές εξόδους.
0: Τα καρκινάκια μου, θα αποκτήσετε ένα απαλό ηλιοκαμένο χρώμα μέσα από ήρεμες στιγμές δίπλα στην θάλασσα.
2: Λέων, ναι, θα κάνει το πιο εντυπωσιακό μαύρισμα και θα δείχνεις με περηφάνεια.
0: Θα είναι
2: τα μαύρισμα.
0: Άκου λίγο, θα είναι εντυπωσιακό επειδή εγώ κάνω self-tan και έχω πάντα
3: πάτε.
0: Ναι.
3: Πάρθε.

0: Ναι, θα μαυρίσεις με πρόγραμμα, αντιλιακό και σωστή φροντίδα.
1: Ζιγούλιδες, θα αποκτήσετε το τέλειο καλοκαιρινό glow μέσα από παραλίες και όμορφες εμφανίσεις. Ναι, βρυσίδα μου, για σένα λέω, κορίτσι μου.
2: Όχι, λέει glow από μέσα και λέω λάμπα από μέσα μου. Μόνη μου, ρε, δεν. Σκορπιός, θα αποκτήσει ένα μυστηριώδης βαθύ μαύρισμα που θα τραβάει όλα τα βλέμματα.
0: Το ξότι μου θα μαυρίσεις σε διαφορετικές παραλίες, γιατί το καλοκαίρι είναι γεμάτο ταξίδια.
1: Κάντε υπομονή τα εγωκεράκια και θα αποκτήσετε σταδιακά το πιο κομψό και φυσικό μαύρισμα.
2: Υδροχός, θα δοκιμάσει νέες παραλίες σε φυσικά, αυτό τον πάω στη Χαλκιδική, και θα αποκτήσει ένα μοναδικό διαφορετικό καλοκαιρινό.
0: Δεν αντέχω. Δεν έμεινε πολύ. Λίγο ακόμα έχει μείνει η Κατερίνα. Ήχθη μου, άκουσέ με. Θα μαυρίσεις ονειρικά με ατελείωτες ώρες δίπλα στο κύμα. Τα άστρα λοιπόν μαύρισαν και σήμερα. Εννοώ, μίλησαν και σήμερα. Σε πολύ λίγο η Βρυσίδα θα μας πει τις 10 healthy τρόπους για να χρησιμοποιήσεις το θαλασσινό αλάτι. Είναι μαζί μας.

Ξεκίνα τη μέρα σου με την Κάτια, τη Βρυσίδα, την Καθερίνα. Το νέο πρωινό της Αθήνας κάθε πρωί στις 7 στο Mad Radio 106,2. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: Καλημερούδια, καλημερούδια, βρε. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Mad Radio 106,2 ακούς, τα κορίτσια στην πόλη ακούς. Και παιδιά, ξέρω, το έχετε κι εσείς ανάγκη όπως εμείς. Τώρα όμως θα το ακούσουμε. Γιατί ήρθε η ώρα για
1: Lifestyle and Healthy Tips.
2: Και θα σου πω 10 healthy τρόπους που μπορείς να χρησιμοποιήσεις το θαλασσινό αλάτι.
0: Ένα το, αυτό περίμενα, καταλαβες.
2: Φυσικά, ναι.
0: Δεν άντεχα, γιατί κοίταξε, υπάρχει το θαλασσινό αλάτι που είναι στα σούπερ μάρκετ και υπάρχει και το θαλασσινό αλάτι που πας και το κάνεις έτσι, το ξεσκονίζεις από τη θάλασσα.
2: Από την κατσαρόλα, ναι.
0: Από την κατσαρόλα.
2: Το έκανα στο survival πάρα πολύ και για να φάω αλάτι.
3: Αυτό λέω. Υπάρχουν και κρατήρες, να ξέρετε, παιδιά, στην θάλασσα, στα βράχια, αν πας. Εγώ δηλαδή στο κάμπινγκ μάζευα πάντα θαλασσινό αλάτι από τους κρατήρες και το χρησιμοποιούσα για όλα αυτά που
0: τώρα. Αν έχει και λίγο τσίσα, δεν πειράζει.
3: Παιδί μου, δεν φτάνει εκεί πέρα άνθρωπο να το κατουράσει.
2: Σταματήστε, βρε. Δεν το χαλάσατε. 10 τρόπου σκέλτη θέλω να πω, μου το καταστρέψατε.
0: Πάμε, πες τους.
2: Λοιπόν, στο μαγείρεμα αντί για πολύ επεξεργασμένο αλάτι, δίνει έντονη γεύση, οπότε μπορείς να χρησιμοποιήσεις μικρότερη ποσότητα, εντάξει.
0: Mm-hmm.
2: Σε σπιτικά σκραμπ σώματος μπορείς να χρησιμοποιήσεις επίσης, αν το ανακατεύσεις με λίγο ελαιόλαδο ή λάδι καρύδας για ένα φυσικό απολυπιστικό, με απαλές κινήσεις. Σε ποδόλουτρο, παιδιά, το θαλασσινό το αλάτι λίγο, έτσι. Σε ζεστό νερό μπορεί να βοηθήσει να χαλαρώσουν τα κουρασμένα πόδια.
0: Και το χοντρό, το απεξέργαστο, το να ξέρεις, ναι, είναι εκπληκτικό.
2: Εγώ βάζω
0: για...
2: αλατιού στα φυτά μου.
3: Καλά κάνεις.
2: Σε μπάνιο χαλάρωσης, παιδιά, μπορεί να δημιουργήσει μια εμπειρία σαν μικρό σπά στο σπίτι. Για γαργάρες μπαλατόνερο είναι το παραδοσιακό, παιδιά, αυτό για αρεσμένο λαιμό. Το κάνω συνέχεια λίγο πριν πάθω κάτι. Έτσι για να το κρατήσω εκεί, να μην προχωρήσει παρακάτω.
0: Ωραία.
2: Για πλήσιμο λαχανικών, το νερό με λίγο αλάτι χρησιμοποιείται παραδοσιακά για καθάρισμα σε ορισμένων τροφών, πάντα με καλό ξέπλυμα μετά, εντάξει. Μην φάμε. Σε σπιτικά μείγματα μπαχαρικών, να ξέρετε, με βότανα, ρίγανη, θυμάρι, δρολίβανο. Για φυσικό τελείωμα σε φαγητά, λίγη κόκκι χοντρού αλατιού είναι πάρα πολύ ωραίο. Όπως βάζουν πάνω στις μπριζόλες και στα ψητά και λαχανικά και μπράβο.
0: Τώρα τι μου θύμισες.
2: Σε παγάκια για θαλασσινά ποτά ή συνταγές, όπως είναι η μαργαρίτα και τα λοιπά. Κοκτέιλ.
3: Αλλά μπορείς να το βάλεις και μέσα στο παγάκι, δηλαδή να βάλεις αλατόνερο.
2: Με παγάκι, ναι. Για καλύτερη ισορροπία στη διατροφή, χρησιμοποιήστε το με μέτρο, γιατί το αλάτι παραμένει πηγή νατρίου και η υπερβολική κατανάλωση δεν ωφέλιμη. Αλλά επειδή έχω με διατροφολόγους μιλάω συχνά, μας έχει πει ότι το αλάτι
0: τόσο
2: κάνει
0: όσο
2: καλό, τόσο πρέπει
0: σαν
2: να τρώμε αλάτι. Σαν μικρολίτης
0: είναι, τώρα, όταν εντάξει, το βάζεις και με νερό.
3: Ναι, αλλά τώρα αν έχει κάποιος κάποια πάθηση, προφανώς μην μας ακούσετε και πάτε και τρώτε αλάτια. Αν σας έχει πει ο γιατρός σας, όχι, δεν τρώμε αλάτια. Τέλος πάντων, το λίγο αλάτι καλό κάνει, ειδικά σε αυτούς που δεν έχουν κάποιο θέμα υγείας που το απαγορεύει. Παρ' όλα αυτά, σε πολύ λίγο θα μιλήσουμε για ταξίδια και για εσάς που μπορείτε να πάτε και για κάποιους άλλους που ήρθαν.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνετε, πώς είσαστε? Mad Radio 106,2 ακούτε. Αν τυχόν, ρε παιδί μου, σας ρωτήσουν, βέβαια, ποιος θα σας ρωτήσει? Όλα τα ραδιόφωνα έχουν κλείσει τώρα, έχουμε μείνει μόνο εμείς. Αλλά παρόλα αυτά, αν τυχόν σας ρωτήσουν, στα κορίτσια στην πόλη είσαι. Αυτό
1: για
0: θα λες. Για να ξέρεις. Και αν τυχόν σας ρωτήσουν.
1: Ποιος έμεινε μέχρι τελικής πτώσης,
0: ποιος κρατάει παρέα. Εμείς είμαστε εδώ και σου κρατάμε παρέα. Άντε, κάνα ένα-δυο ακόμα, έτσι. Και αυτοί μαζί μας, ρε παιδί μου, να σε κρατάμε συντροφιά. Αλλά αν τυχόν σε ρωτήσουν τι καφέ θέλεις, ξέρεις τι θα πεις.
1: Mad Radio 106,2.
0: Μπράβο, αυτό.
1: Και αν σου πούνε σκέτο, είμαι ζάχαρη, θα απαντήσεις κόριτσια στην πόλη.
0: Μπράβο.
1: Ωραία, τέλεια. Παιδιά, να ξέρετε, είναι σε μια ηλικία που δεν μπορώ το δράμα. Και αυτό που ζω αυτή τη στιγμή είναι δράμα μαζί σας. Το μόνο δράμα που θέλω στη ζωή μου είναι να προσπαθώ να κλείσω βαλίτσα που, επειδή πήρα πάρα πολλά ζευγάρια παπούτσια μαζί μου, γιατί έχω και φετύξει τα παπούτσια, ναι, για ένα τρίμερο και δεν μπορώ να τα πάρω. Καταλαβαίνεις.
0: Ναι, καταλαβαίνουμε.
1: Αν θέλεις όμως και εσύ να είναι μόνο αυτά τα προβλήματά σου, το Rotterdam και άλλοι 163 προορισμοί σε καλούν. Κλείσω τις 3 τώρα σε gnr.com ή σε gnapp και λύθηκαν όλα τα προβλήματά σου.
0: Λύσαμε λοιπόν τα προβλήματα, ακούσαμε και αυτό το υπέροχο νέο. Πάμε όμως να συνδεθούμε τώρα με το Newsbomb για να μάθουμε και τα τελευταία νέα και την επικαιρότητα. Στο μικρόφωνο είναι ο Μίλτος Σεκούρας. Καλημέρα, Μίλτο.
2: Καλημέρα. Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Ανεβαίνει και πάλι από σήμερα η θερμοκρασία μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα των προηγούμενων ημερών. Παράλληλα, την εμφάνισή της θα κάνει η αφρικανική σκόνη, δεδομένου ότι οι συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά της, δημιουργώντας ένα εκρηκτικό κοκτέιλ. Η Γαλλία δίνει μάχη με μια απρόβλεπτη δασική πυρκαγιά κοντά στον Μπορντό, ενώ η Ισπανία προειδοποιεί για δύσκολες ώρες την προσπάθεια περιορισμού των πύρινων μετόπων. Οι απομακρύνσεις ανθρώπων από τις εστίες τους και στις δύο χώρες έχουν ξεπεράσει συνολικά τις 325.000, όπως μετέδωσε το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Ο Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε τις πληροφορίες ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αντιμετωπίζουν έλλειψη πυρομαχικών λόγω του πολέμου με το Ιράν. Διαθέτουμε πολύ περισσότερα πυρομαχικά από οποιαδήποτε άλλη χώρα στον κόσμο και πολύ περισσότερα από όσα χρειαζόμαστε, ανέφερε ο Αμερικανός Πρόεδρος σε δήλωσή του στη Wall Street Journal. Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και τουλάχιστον 5 τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς στο Σιάτλ κατά τη διάρκεια φεστιβάλ φαγητού και μουσικής. Ανάμεσα στους τραυματίες βρίσκεται ένα αγοράκι 2 ετών που διακομίστηκε στο νοσοκομείο σε σταθερή κατάσταση. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Το φετινό καλοκαίρι έχει ρεκόρ ζέστης. Ευτυχώς έχει και τον John Cool.
4: Γεια σας. Ήρθα να παγώσω το καλοκαίρι. Ένα αστείο τη φορά. Ακούστε. Τρέχουν δυο λάχανα και γυρνάει το ένα και λέει...
3: Hot Days. Cold Jokes με τον Γιάννη Χατζηγεωργίου. Κάθε εβδομάδα νέα κρύα αστεία στα κανάλια και στα social του MAD. Και κάθε μέρα το κρύο αστείο της ημέρας εδώ στο MAD Radio 106,2.
4: Θα κρυώσετε. Το υπόσχομαι.
5: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών.
6: Φαίνεται,
5: λιγάκι.
6: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
5: Τι να με νοιάζει?
6: Εννοώ πως δεν φοράτε τίποτα.
5: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
7: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
8: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές σε επιλεγμένες συσκευασίες Fanta. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
9: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
10: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
11: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
12: Άνιμα Σύρος 2026. Η μεγάλη γιορτή του Διεθνούς Animation επιστρέφει στη Σύρο για 19η χρονιά, 21 έως 27 Σεπτεμβρίου. Αφιέρωμα 200 χρόνια Ερημόπολη. Τιμόμενη χώρα Ιρλανδία. 300 ταινίες από όλο τον κόσμο. 7 διαγωνιστικά προγράμματα. Αφιερώματα σε διεθνείς σκηνές και καλλιτέχνες. Αγορά, εκπαιδευτικά εργαστήρια και παράλληλες δράσεις. Ζήστε τη μαγεία του Άνιμα Σύρος στην πρωτεύουσα των Κυκλάδων. 21 έως 27 7 Σεπτεμβρίου. animasiros.gr.
13: Ετοίμαξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
14: Όπα, όπα, όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε. Τώρα την ανατίναξε.
13: Ανατίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
15: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Τζιόβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
12: Προπόληση more.com.
11: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Μάντρα 106,2 ακούς και είμαστε κορίτσια στην πόλη. Εδώ μαζί σου 7 με 10 είμαστε. Εδώ και ένα χρόνο τώρα, βέβαια από Παρασκευή και εμείς θα πούμε για φιλάκια. Μουά, bye, όπως όλοι. Αλλά τώρα εμείς έχουμε μείνει εδώ να σου κρατήσουμε παρέα, συντροφιά, για να σου φτιάξουμε την ημέρα σου και τη διάθεση. Ετοιμάσου τώρα να μας όλα όσοι ζητιούνται, γιατί τώρα ήρθε η ώρα για.
1: Viral news.
2: Ακριβώς, παιδιά, και θέλουμε να σας πούμε το πιο viral γεγονός αυτή τη στιγμή. Στην Ελλάδα, εντάξει, ο Justin Bieber έχει έρθει για καλοκαιρινές διακοπές, για να καταλάβετε τι ωραίοι που είμαστε το καλοκαίρι.
0: Μέχρι
2: και ο Justin μας προτίμησε με τη γυναίκα.
0: Πόσα λεφτά δώσα να πάνε με τη γυναίκα.
2: Έχει έρθει με το κορίτσι.
0: Είναι μάλλον φαν της Ελένας από τη Χάιλι.
2: Ναι, ναι, δεν τη θέλω.
0: Ούτε εμένα μου αρέσει, ούτε λέει προτιμώ τη Ελένα.
2: Για εμένα μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Άλλοι πήγανε στο Κουατσέλο να τον βρούνε. Τόσα λεφτά δώσανε και εμείς τον έχουμε τσάμπα στις πέτσες.
2: Μαύρε, παιδιά, εμείς κόβει βόλτες στα στενά στις πέτσες. Πάει, έρχεται με τα γιότ.
0: Παιδιά, η πλάκα ήταν που περπατούσε στο βίντεο και από πίσω είχε και περίπτερο της Κρικρή. Το βοτά και το περίπτερο από πίσω.
2: Εγώ ξέρω τι. Να σε ρωτήσω λίγο κάτι εδώ πέρα. Στα βιντεάκια όλα αυτά που παίζουν στα social, τον βλέπω με τη γυναίκα και έχει έναν μπράβο. Έναν μπράβο. Δεν έχω δει τον άλλον. Και καθόλου κόσμο τριγύρω. Τι κάνουν, κάνουν εγκατάλειψη του νησιού. Του λένε εγκαταλείψτε το νησί. Τώρα έχει μπει βόμβα και βγαίνει ο Justin. Γιατί κανονικά θα πρέπει να γίνεται λαοθάλασσα από κόσμο.
0: Όχι, φοβούνται και καταρχάς νομίζω είμαστε πιο πολιτισμένοι. Δεν θα πέσουμε έτσι από τα Αμερικανάκια.
2: Δεν μας νοιάζει καθόλου. Μόνο όταν ήρθε ο τέτοιος, ο Brad Pitt, κάναμε χαμό.
0: Ήταν άλλες εποχές.
2: Όχι τώρα.
0: Δεν σεβόμαστε. Πώς ήταν, είχε κάνει τον Brad Pitt, είχε έρθει, αλλά δεν είχαν όλοι πιέσει πάνω του γι' αυτού.
2: Τι λες, καλέ, γινόταν λαοθάλασσα που ήταν όπου πήγαινε ο Brad Pitt, είχε από πίσω και 20 άτομα που τον ακολουθούσαν, λες και ήταν συνοδεία σε, πώς το λένε, όταν βγάζουμε το Πάσχα.
0: Α, εννοεί,
2: την επιτάφιο. Πήγαινε ο Brad Pitt και από πίσω είχε κόσμο.
1: Τα σχόλια τα είδατε.
2: Μήπως δεν τον έχουν αναγνωρίσει, ρε
1: παιδιά. Είχε σχόλια που γράφαν από κάτω, έγραφε μια τύψη π.χ. Α, εγώ έτυχε να κάθομαι από πίσω του εκεί. Έλεγε άλλο, α, εγώ τον είδα εκεί. Αλλά είχαν πιάσει διαφορετικές περιοχές. Αργολίδα το ένα, Κρήτη το άλλο. Εν τω μεταξύ, ανάθεμα.
2: Στις πέτσες είναι, παιδιά, μην μπερδεύεστε.
1: Στις πέτσες είναι. Οι άλλοι όμως που λέγανε. Βλέπανε φαντάσματα.
0: Όχι, στις πέτσες πήγε για να φάει με το σκαφάκι του. Από αλλού είχε έρθει. Από νομίζω από εκεί κοντά που μένουν στο ξενοδοχείο. Μένουν στο ξενοδοχείο που είναι και all exclusive. Και απλά πήγανε στις πέτσες με το σκάφος να φάνε και να ξαναφύγουν.
1: Απλά, παιδιά, ο καθένας έλεγε το μακρύ του και το κοντό του που τον είδανε και αυτά. Μετά σε κάποια φάση. Πώς τη λένε.
2: Η Χάιλι.
1: Εκεί που λέτε ότι δεν είχε κανέναν άνθρωπο, ήταν η Χάιλι η οποία χαιρέταγε. Ναι. Και λέγανε, εμένα χαιρέτησε, εγώ του σήκωσα το χέρι.
2: Εγώ λέω να τον καλέσει στα γενέθλιά σου.
1: Θα τον καλέσω στα γενέθλιά μου.
0: Λες να κάτσει μέχρι τις 9.
2: Μπορεί, γιατί έτσι κι αλλιώς κάνει διακοπές ο άνθρωπος.
0: Γιατί άμα καθόταν θα
1: έρχονταν στα γενέθλιά μου,
0: όλους τους celebrity στο Hollywood τους ξέρεις εσύ. Όλοι στην αδελφή.
2: Ναι, ναι, στείλ του ένα μήνυμα, σε παρακαλώ. Και στείλ του τη
1: Χάιλι. Justin, how are you, darling? It's me, Katia.
2: Να μην νιώσει ότι δεν την καλούμε αυτή να είναι.
1: Πού να του πω και την θεματική, παιδιά, θα ανεβάσω στο Instagram μου την αφίσα του πάρτι.
0: Θα έρθει.
1: Το αξίζει, το αξίζει.
0: Θα γοργόν.
2: Μπιμπεράκια να ντυθούμε, λέω εγώ. Να ξεχυθούμε εκεί για να νομίζει όλος ο κόσμος ότι είμαστε Bieber's.
1: Αχ, καταπληκτικό.
2: Τέλος πάντων, τα viral news της ημέρας μόλις ολοκληρώθηκαν. Αν θες και εσύ να δεις τον Justin, τώρα είναι η στιγμή σου. Ξεχύσου στις πέτσες και κυνήγα τον. Σε λίγο λοιπόν θα ανακοινώσουμε τα ποσοστά του poll που έχουμε βάλει και στα Instagram μας. Γι' αυτό τρέξτε να ψηφίσετε. Και η ερώτηση είναι: κρασί, κοκτέιλ ή μπύρα, εσύ τι προτιμάς?

0: Mad Radio. Τι είπε το 0 στο 8? Ωραία ζώνη. Hot days, cold jokes. Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με skills που μαζί μας γίνονται upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
1: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
2: Μαύρη σαμπούκα. Έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
3: Και τι άλλο, Αντώνη?
2: Του Τόλι Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο. Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλι Παπαδημητρίου. Περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλις Παπαδημητρίου.
4: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.

0: radio.com.
1: Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Μπαλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη.
2: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Καλημέρα από Madrid 106,2. Είμαστε τα κορίτσια στην πόλη. Θα είμαστε μαζί σου μέχρι και τις 10 να σου κρατάμε παρέα και συντροφιά. Ή κάποια δύο χτυπιέται συνέχεια στο τραπέζι, έχει σκοτωθεί. Αν ξυπνήσετε με κέφι, μπράβο σας. Αν όχι, εμείς είμαστε εδώ. Μην ανησυχείτε, να το δημιουργήσουμε παρέα. Τα κορίτσια στην πόλη είναι εδώ. Και τώρα είναι ήρθε η ώρα για το.
1: Στο Instagram.
2: Και αφού η ώρα για το poll, να σου πούμε ότι είχαμε βάλει για γκάλωπ εδώ πέρα. Τι προτιμάς, κρασί, κοκτέιλ ή μπύρα? Εγώ θέλω να σου πω, Βρυσίδα μου, ότι γενικά μικρές οι ανατροπές. 44% κοκτέιλ, 35% μπύρα και 21% κρασί.
0: Ναι, εμένα είναι ανάποδα. Κοκτέιλ είναι 51%. Κρασί 29% και μπύρα 19%. Δηλαδή οι περισσότεροι στο δική μου followers προτιμούν το κοκτέιλ.
2: Και εμένα το κοκτέιλ περισσότερο.
0: Έτσι, τα κοκτέιλάκια. Μήπως επειδή τώρα είναι καλοκαίρι του ή τρώνε. Άμα του έβαζε, ξέρω εγώ, μπύρα το χειμώνα, θα το προτιμούσαν περισσότερο.
2: Α, δεν ξέρω. Εγώ μπύρα δεν πίνω το χειμώνα.
0: Εγώ
2: δεν
0: πίνω γενικότερα μπύρα. Αυτό απλά ρωτάω. Ή κρασί.
2: Εμένα είναι αυτό το εύκολο. Κατάλαβε. Η μπύρα είναι αυτό που θα πα έξω, ρε παιδί μου, με του φίλου σου και αυτά. Ακόμα και αν πάτε μια χαλαρή βόλτα και θα πείτε να πάρουμε μια μπύρα, ρε παιδί μου, όταν δεν ξέρει τι άλλο να πάρει.
0: Αυτά προτίμησαν. Εγώ δεν πίνω τίποτα, γενικά δεν πίνω αλκοόλ, αλλά θα προτιμήσω ένα μοκτέιλ το καλοκαίρι.
2: Όχι, εγώ η αλήθεια είναι ότι έπρεπε να είχα βάλει τσίπουρο, γιατί φέτος η αλήθεια είναι ότι αυτό που κάνουμε κατά βάση είναι να πηγαίνουμε για
0: τσίπουρα.
2: Τσίπουράκι και μεζέ.
0: Τέλεια.
2: Φέτος έχει κυλήσει έτσι λοιπόν η χρονιά. Εσείς παιδιά δεν ξέρω αν ψηφίσατε. Αν ψηφίσετε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που συνεργαστήκατε με αυτό που ανεβάσαμε. Το poll στο Instagram μας λοιπόν ολοκληρώθηκε. Οπότε αν δεν ψηφίσατε σήμερα, για να μην το χάσετε και αύριο, μπείτε στα Instagram μας.
0: Τα Βρυσίδα κατά Βαλάντριο.
2: Κατερίνα.πευτίτσι και μαρμελάδα.φράουλα για τα επόμενα polls.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 8. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Έπεσες, χτύπησες, θα κάνεις σεξ και θα σου περάσουν όλα.
3: Έχω κάτι πονάκι αυτές τις μέρες, Κατερίνα.
2: Το σεξ δεν ισχύει μόνο τη διάθεση, βοηθάει και στην επούλωση των πληγών.
3: Το σεξ διαπάσα νόσο και...
2: Μην το πεις, αλλά ναι. Χρήσιμα tips για να έχετε πάντα ένα καθαρό καναπέ πλύσιμο καλυμάτων.
3: Υπάρχουν και λεκέδες που δεν φεύγουν μόνο με πλύσιμο. Μάλλον πρέπει να τον κάψω τον Ιούνιο.
2: Πέτρο, εξορκισμό νομίζω σου πρέπει να κάνεις στο καναπέ σου.
0: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Κορίτσια στην πόλη. Κατάπια. Βρυσίδα. Κατερίνα. Πρωινό της Αθήνας. Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
4: Καλημέρα, καλημέρα από τα κορίτσια στην πόλη και το Mad Radio 106,2. Αρχικά να ξεκινήσω με ένα χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά στον Παντελεήμον, Παντελεήμονα, Παντελή, Παντελάκη, Παντέλο, Παντελίνα, Παντελίτσα, Παντελεούσα. Γενικά σε ό,τι είναι με Παντελή. Οι Παντελίτσες, χρόνια πολλά σε όλους σας. Αν άνοιξες στην εκπομπή και συντονίστηκες τώρα μαζί μας, καλημέρα, σκέτη, έτσι ξέρει. Αν όμως έχεις συντονιστεί από την αρχή που ξυπνήσαμε κι εμείς αξιμέρωτα, καλημέρα στο τετράγωνο, είμαστε τα κορίτσια στην πόλη και συγκεκριμένα είμαστε η Κάτια Νεκταρίου,
5: η Κατερίνα Πευτίτση
6: και η Βρυσίδα Ανδριώτου. Και μέσα αυτή την ώρα η Κατερίνα θα μας ντύσει για το καλοκαίρι. Ναι, καλά άκουσες. Θα μας πει πώς να ντυθούμε το καλοκαίρι ώστε να μην σκάσουμε από τη ζέστη. Έχουμε το παιχνίδι της ημέρας που είναι συνειρμός. Σας δίνουμε τρεις συνειρμούς με δύο λέξεις ο καθένας. Να βρείτε την τρίτη που ταιριάζει συνειρμικά.
2: Φυσικά έχουμε και την juicy συζήτησή μας και η ερώτηση που μας καίει σήμερα είναι: πότε νιώθεις πραγματικά πως είσαι σε σχέση? Έλα μου ντε, μπορεί να μην είσαι, καταλαβες. Να μην το έχεις καταλάβει, να νομίζεις ότι είσαι. Στείλε μας λοιπόν μήνυμα στο Viber του σταθμού μας, όχι μόνο την άποψή σου, αλλά και την καλημέρα σου, γιατί τη χρειαζόμαστε να τη βγάλουμε κι εμείς καθαρή και να μπεις έτσι και στην παρέα μας.

0: Καλημέρα, καλημέρα από την καλύτερότερη παρέα για το πρωινό σου. Mad Radio 106,2. Ακούς τα κορίτσια στην πόλη. Ακούς και παιδιά, ξέρω. Θέλετε πάρα πολύ να πάτε και εσείς διακοπές, το καταλαβαίνω. Τελευταία εβδομάδα εμείς έχουμε εδώ να σας ενημερώσουμε και αυτή την εβδομάδα θέλουμε να το απολαύσουμε γενικά.
1: Είναι πολύ τυχερή.
0: Είναι πολύ τυχερή και θέλουμε να το απολαύσουμε μαζί σας. Τώρα, αν εσείς δεν θα πάτε διακοπές, καλά νεύρα θα πω. Το έχουμε περάσει λίγο πολύ όλοι μας αυτό. Και τώρα ήρθε η ώρα να ακούσουμε τα.
1: Mad.gr. Βρήκαμε ένα πολύ ωραίο άρθρο στο mat.gr, το οποίο λέει ότι όταν η ζέστη ανεβαίνει, αυτό γλυκό γίνεται το απόλυτο καλοκαιρινό καταφύγιο. Λοιπόν, ένα παγωμένο σεμιφρέντο λεμόνι με γιαούρτι. Χωρίς παγωμένο μηχανή μπορεί να το κάνεις, γίνεται πάρα πολύ εύκολο. Δροσερή ανάρρωση φύ, ιδανική για ζεστές μέρες. Συνδυάζει, ώρα, άκου, στραγγιστό γιαούρτι, κρέμα γάλακτος, ζαχαρούχο γάλα, χυμό και ξύσμα λεμονιού.
0: Ναι.
1: Αυτό δεν είναι healthy tip. Είμαστε στο mat.gr τώρα, Καταρίνα, μην κοιτάς έτσι. Το οποίο γιατί δεν έχει τίποτα διατροφικό μέσα. Τίποτα.
0: Βάλε λίγο πρωτεΐνη για να νιώσει καλύτερα τα νεύρα τη βρυσίδα.
1: Βανίλια, πρωτεΐνη, βανίλια. Λοιπόν, μπέζει κατάψυξη για λίγες ώρες πριν το σερβίρισμα και το σερβίρεις με φρέσκο ξύσμα λεμονιού ή φύλλα δυόσμου για έξτρα φρεσκάδα.
0: Όπω ακούγεται.
1: Πολύ ωραίο ακούγεται.
2: Εγώ το έχω φάει, παιδιά.
1: Το έχει φάει.
2: Ναι, εννοείται.
1: Είναι ωραίο.
2: Είναι καταπληκτικό. Τέλεια. Θυμίζει αρκετά. Μπορεί να το κάνει και αν θέλει χωρί ζάχαρη. Θα το φτιάξει τύπου σαν σορμπέ, όπω κάνουμε δηλαδή.
1: Χωρί ζάχαρη. Βάλεις... γάλα, δεν θα βάλω άλλο γάλα.
2: Θα βάλει όχι άλλο γάλα, θα βάλει τα λεμόνια σου σε κατάψυξη, ενώ θα τα έχει εφλουδίσει και θα τα έχει κόψει, θα έχει προετοιμάσει. Θα το κάνει αυτό blend. Μετά θα το κάνει μία μίξη με το γιαούρτι σου και μπορεί μέσα αντί για ζαχαρούχο γάλα, π.χ. να βάλει γάλα βρώμηση ή κάτι, αλλά όχι σε μεγάλη ποσότητα.
1: Λίγο,
2: ή μπορεί να το κάνει σε θρήμα. Εγώ
1: ωραία.
2: Δηλαδή το είχα βάλει σε παγάκια και το είχα θρηματίσει και κάπως βγήκε.
1: Και έκανε φαγωτό λεμονιού.
2: Ναι, ουσιαστικά είναι σαν αυτό, ρε παιδί, γιατί έχει
1: αυτό
2: και το γιαούρτι.
1: Είναι σεμιφρέντο, βέβαια, ναι, είναι όμως ένα άλλο. Είναι παγωτό.
2: Μοιάζει λεμονιού. Πολύ με σεμιφρέντο και γευστικά. Τέλος πάντων, θα βάλουμε τώρα εδώ πέρα να ακούσουμε λίγα τραγουδάκια, να ανέβει η διάθεση και σε πολύ λίγο έχω να σου πω κάποια fun facts για τον Bugs Bunny και τα χρόνια του πολλά.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Να τσεκάρω λίγο κάτι. Καλημέρα, check. Κορίτσια στην πόλη, check. Άντε, πείτε κάτι. Κορίτσια στην πόλη, λέω.
1: Check.
0: Μπράβο. Mad Radio 106,2.
1: Βέβαια, έχει βγάλει. Να μας πήγε.
0: Και φύγαμε για τα θεάματα. Με την Κάτια Νεκταρίου.
1: Εγώ είμαι. Λοιπόν, παιδιά, να σας πω. Σήμερα έχει γενέθλια ο Bugs Bunny.
0: Να τα εκατοστή, χιλιάδε. Δεν ξέρω πόσα χρόνια.
1: Θα σου πω. Γεννήθηκε 27 Ιουλίου του 1940. Γιατί τότε πρώτο δημοσιεύτηκε. Και χρόνια πολλά. Γίνεις με καρότα.
2: Μια πλακιά είπα και εγώ, μην το συνεχίζεις.
1: Οπότε σήμερα γιορτάζουμε και επίσημα τα γενέθλιά του. Να ξέρετε ότι έχω ετοιμάσει κάποια fun facts εδώ. Όπως για παράδειγμα ότι ο Bugs Bunny, να ξέρετε, δεν τρελαινόταν στα αλήθεια για τα καρότα. Ο μοναδικός λόγος που τα έτρωγε έτσι ήταν για να σπάει τα νεύρα των αντιπάλων του. Ναι. Εκτός από αυτό, το διάσημο αυτό μάσημα έχει βασιστεί στον τρόπο που μασούσε τα καρότα ο Clark Gable. Στο It Happened One Night.
2: Okay.
1: Από εκεί το έχουν πάρει.
2: Ωραία.
1: Μετά, η φράση που στην Ελλάδα δυστυχώς εσείς δεν την έχετε ακούσει, αλλά ο Bugs Bunny λέει συνέχεια What's up, dog? Δεν ήταν κάτι το οποίο περιμέναν ότι θα γίνει τόσο μεγάλο. Γιατί αν την έβλεπες. Ναι, αν το βλέπεις στα αγγλικά, ξέρεις ότι αυτό υπήρχε παντού. Δηλαδή έχουν
2: τυπωθεί
1: ακόμα και t-shirts με αυτό.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Αλλά αυτό το χρησιμοποιούσαν, παιδιά, οι δημιουργοί του Bugs Bunny.
2: Μεταξύ
1: και, ναι, για πλάκα, η παρέα. Και το βάλανε.
2: What's up, dog?
1: Ναι, what's up, dog? Επίσης, θα έχετε παρατηρήσει ότι ο Bugs Bunny, ενώ όλοι τον φωνάζουν κουνέλι, rabbit, εκείνος δεν λέει ποτέ ότι είναι rabbit, λέει ότι είναι wabbit. Και είναι επίτηδες αυτή η προφορά που γίνεται λάθος.
2: Wabbit. Mm.

0: Wabbit. Επίσης έχει μεταμφιεστεί ούκο λίγες φορές σε γυναίκα για να...
1: Γιατί έχει το σκοπό του.
0: Ναι, ρε παιδί μου, και γιατί θέλει κάποιες φορές να έτσι τσιτώσει κάπως, θα έλεγε κανείς, τους αντιπάλους του και το έχει πετύχει όλες τις φορές. Τέλος, το όνομά του, παιδιά, να ξέρετε ότι προήλθε από τον Ben Bugs Hardway και στην αρχή τον αποκαλούσαν Bugs Bunny, δηλαδή το κουνέλι του Bugs.
1: Ναι, το έχει... Bugs Bunny, πώς βγήκε.
0: Επίσης, ναι, και να ξέρετε ότι έχει εμφανιστεί σε παραπάνω από 160 ταινίες μικρού μήκους ο Bugs. Και να πούμε λίγο και για τη Λόλα.
1: Λόλα!
0: Η Λόλα, παιδιά, δεν ξεκίνησε ως η γυναίκα, η κοπέλα, η σύντροφος είναι... του Bugs. Είναι
1: να σου
0: η
1: πω γυναική. Κάτι.
0: Ναι,
1: ναι, είναι... Είναι τυχαίο ότι εμφανίστηκε όταν γεννήθηκα. Δεν είμαι η Λόλα.
0: Είσαι η Λόλα.
1: Το 1906 γεννήθηκα και εγώ, τότε εμφανίστηκε και η Λόλα, ορίστε. Είμαι εγώ και η Λόλα.
0: Εσύ και η Λόλα είστε, αγάπη.
2: Την ταινία του Space Jam.
0: Εκεί εμφανίστηκε πρώτη φορά, ναι. Και επίσης, εντάξει, το έχετε παρατηρήσει ότι έχει θέμα με το μπάσκετ. Αλλά η Λόλα, παιδιά, όντως είναι η γυναικεία μορφή του Bugs Bunny. Όπως δινόταν ο Bugs γυναίκα, αν το παρατηρήσετε, έχουν πολλά κοινά.
1: Κούκλα είναι η Λόλα.
0: Η Λόλα είναι τέλεια είδωλο.
1: Ωραία, τώρα θα ακούσουμε πολλές επιτυχίες, αλλά θα σας αφήσουμε τον Παπαούτε πρώτα. Και μετά η Κατερίνα θα μας πει τι μπορεί να φορέσουμε για το καλοκαίρι.
2: Για να μην μυρίζετε.

0: καλημέρα. Καλώς ήρθατε στο Madrid 106,2. Είμαστε κορίτσι στην πόλη. Εδώ μαζί σου μέχρι τις 10 σου κατάμε συντροφιά. Και ποιες είμαστε? Είμαι η Βρυσίδα, η Κάτια και η Κατερίνα.
1: Είναι όλες μαζί.
0: Είμαι όλες μαζί, ναι, ακριβώς. Καλύτερα, καλύτερα που θα έκανα αν ήμουν και τρεις μαζί.
1: Είμαστε όλες εδώ
0: και
1: μαζί.
0: Δεν αντέχω μαζί στη τρίτη.
1: Είμαστε μαζεμένες.
0: Θα φύγουμε τον Αύγουστο. Δεν θα σας ξαναδώ καθόλου. Σεπτέμβριο, σας παρακαλώ άλλο. Δεν αντέχω
1: να μπορεί χωρίς εμάς, να ξέρετε.
2: Έχει τα γενέθλιά μου.
0: Λοιπόν. Αφήστε με εμένα. Τώρα είναι δική σας ώρα να λάμψετε. Αφήστε με εμένα. Εσείς θα λάμψετε γιατί είναι η ώρα. Γεια!
3: Beauty and fashion tips.
1: Μπράβο, και εγώ η beauty και fashion guru σου έρχομαι να σου πω το fashion tip of the day, το οποίο λέει το εξής: προτίμησε λινά και βαμβακερά υφάσματα για δροσερή και άνετη αίσθηση. Και επίσης ένα πράγμα δεν μπορώ, παιδιά, τη μυρωδιά. Γι' αυτό αυτά τα υφάσματα θα σας βοηθήσουν, ενώ έχουμε πάρα πολύ ζέστη, να αναπνέει έτσι η επιδερμίδα. Ακριβώς. Επίλεξε λοιπόν ανοιχτόχρωμες αποχρώσεις που αντανακλούν τη ζέστη και χαρίζουν καλοκαιρινή φρεσκάδα. Μην πάτε και μου φοράτε μαύρα και αναρωτιέστε γιατί σκάτε. Γι' αυτό σκάτε, γιατί τραβάτε όλη τη θερμοκρασία πάνω σας. Συνδυάστε basic κομμάτια με ένα statement αξεσουάρ για πιο κομψό αποτέλεσμα. Φορέστε έτσι oversized πουκάμισα πάνω από μαγιό ή shorts για πιο effortless.
0: Όλη μέρα έτσι, ναι, είναι το καλοκαίρι.
1: Still, βέβαια τα oversized πουκάμισα, αν δεν είναι καλό ή καλή η φανσή του, θα σκάσετε. Γιατί ειδικά αν είναι από αυτά τα πλαστικά, τα πώς θα λένε, τα ψεύτικα, θα υδρώσετε όσο δεν πάει. Γι' αυτό προτιμήστε καλά υφάσματα. Επενδύστε σε άνετα σανδάλια ή λευκά sneakers που ταιριάζουν,
0: ναι,
1: με όλα.
0: Ειδικά το καλοκαίρι πρέπει να πας κάπου διακοπές και να πάρεις μόνο ένα ζευγάρι παπούτσια.
1: Πάρε σανδάλια.
0: Όχι, ταιριάζουν τα sneakers με όλα.
1: Γιατί μπορεί
0: να κάνουν. Μπορεί να πάνε, γιατί εδώ στην Ελλάδα, μπορεί να πάνε στις παραλίες που μπορεί να έχουν να κατέβουν κατσάβραχα και τέτοια.
1: Ναι, ναι,
0: με
1: ναι, έχεις δίκιο. Μπράβο. Πρόσθεσε λοιπόν ψάθινη τσάντα ή καπέλο για πρακτικότητα και καλοκαιρινό χαρακτήρα. Το έχουμε δει και στα Instagram της Βρυσίδας, το βάζει παντού το ψάθινο. τονίζει το καλοκαίρι της έτσι. Προτιμήστε λοιπόν χρυσά ή minimal κοσμήματα για πιο έτσι διακριτική λάμψη. Και μην ξεχνάτε ότι η αυτοπεποίθηση είναι το πιο, και το σαμπουάν είναι το πιο σημαντικό στοιχείο κάθε καλοκαιρινού outfit. Bonus, αν θέλετε, έχω και beauty tip. Θέλετε, προλαβαίνουμε, μας
0: ναι,
1: βγαίνει.
0: Ναι, ναι.
1: Ωραία. Μην αφήνεις την αντιλιακή σου προστασία μόνο για την παραλία. Αντιλιακό, παιδιά, φοράμε κάθε πρωί και κάθε βράδυ, ακόμα και αν η μεγαλύτερη έκθεσή μας στον ήλιο είναι η διαδρομή από το σπίτι μέχρι το αυτοκίνητο. Μην το παραλείπτεις και μην το ξεχνάς να το ανανεώνεις μέσα στην ημέρα, ειδικά αν υδρώνεις, σκουπίζεις το πρόσωπό σου ή κάθεσαι πολλές ώρες έξω. Παιδιά, πρέπει να το ανανεώσεις το αντιλιακό. Δεν έχει. Δεν το φοράς μία φορά και τέλος. Έβαλα αντιλιακό και τέλος. Γιατί αυτό φεύγει. Το μαύρισμα λοιπόν μπορεί να φύγει το Σεπτέμβριο, αλλά οι πανάδες έχουν την τάση να μένουν, παιδιά, καλεσμένοι εκεί πέρα και να μην φεύγουν ποτέ από το πάρτι. Γι' αυτό το αντιλιακό σου πάντα μαζί σου.
2: Ωραία, μια και λες πάρτι, σε πολύ λίγο θα σου πω ότι έπαθα το Σάββατο στο πάρτι της κολλητής μου, της Ιωάννας. Και νομίζω έγιναν πολλά.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Όπως ακούτε, τον τιμούμε τον Justin Bieber και βάζω τον ακούμε στα ραδιόφωνά μας, όπως μας τιμάει και αυτός και έρχεται Ελλάδα. Justin, ακούς ραδιόφωνο, ακούς τα μαντρέδια μας, τα κορίτσια στην πόλη. Εδώ σε παίζουμε, βλέπεις. Ναι. Παλιά στο τραγούδι, βέβαια, δεν έχει καμία σημασία αυτό καθόλου. Αλλά σε τιμάμαι.
1: Έχουμε κι άλλο τραγούδι όμως. Νταρι, νταρι, μπαρι, μπαρι. Στο γυαλό πετούν οι γλάρι. Μπαρι, μπαρι.
0: Να το πάρει, μπαρι. Justin, να το πει. Να το κάνει ένα ερμηξάκι.
1: Ναι. Barry, Barry, και εσύ Barry, λοιπόν Barry. Πετάς με το Μπαρί Μπαρί απευθείας με την Αιτζιάν για να ανακαλύψεις μια έτσι ιστορική πόλη του Ιταλικού Νότου, γεμάτη μεσαιωνική εγωιτεία, έτσι γραφικά σοκάκια και αυθεντική ιταλική ομορφιά. Μήπως να πάει να πεταχτεί ο Justin?
0: Να ξέρεις, γύρισε ο φίλος μου, πήγε στην Μπαρί, ναι, που και... σας έλεγα και σε έφερε και χειροποίητα τα μακαρόνια.
1: Άντερε. Λοιπόν, αν θέλεις και εσύ χειροποίητα τα μακαρόνια και ό,τι σου είπα πιο πριν, κλείσε τώρα το εισιτήριό σου για νέες απευθείες πτήσεις από το AegeanAir.com ή αλλιώς από το Aegean App. Το μπάρι λοιπόν σε καλή. Σήκωσε το, απάντα.
2: Παρακαλώ. Ναι.
1: Ναι.
2: Α. Ναι, ωραία, μισό λεπτό. Λοιπόν, παιδιά, όχι, δεν ήταν το μπάρι, λάθος κάναμε. Δυστυχώς πέσαμε σε αυτή την παγίδα. Το σηκώσαμε όμως, παιδιά, και είναι το Newsbomb, γιατί θέλει να μας πει τα τελευταία νέα. Στο μικρόφωνο είναι ο Μίλτος Τσεκούρας. Καλημέρα, Μίλτο.
3: Καλημέρα. Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Ανοίγει σήμερα ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο νέο εξοδικαστικό μηχανισμό, προσφέροντας μια σημαντική ευκαιρία τακτοποίησης χρεών προς το δημόσιο, τις τράπεζες και τις εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων. Η Γαλλία δίνει μάχη με μια απρόβλεπτη δασική πυρκαγιά κοντά στον Μπορντό, ενώ η Ισπανία προειδοποιεί για δύσκολες ώρες την προσπάθεια περιορισμού των πύρινων μετόπων. Οι απομακρύνσεις ανθρώπων από τις εστίες τους και στις δύο χώρες έχουν ξεπεράσει συνολικά τις 325.000, όπως μετέδωσε το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Ανεβαίνει και πάλι από σήμερα η θερμοκρασία μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα των προηγούμενων ημερών. Παράλληλα, την εμφάνισή της θα κάνει η αφρικανική σκόνη, δεδομένου ότι οι συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά της, δημιουργώντας ένα εκρηκτικό κοκτέιλ. Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και τουλάχιστον 5 τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς στο Σιάτλ κατά τη διάρκεια φεστιβάλ φαγητού και μουσικής. Ανάμεσα στους τραυματίες βρίσκεται ένα αγοράκι 2 ετών που διακομίστηκε στο νοσοκομείο σε σταθερή κατάσταση. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: Το φετινό καλοκαίρι έχει ρεκόρ ζέστης. Ευτυχώς έχει και τον John Cool.
5: Γεια σας. Ήρθα να παγώσω το καλοκαίρι. Ένα αστείο τη φορά. Ακούστε. Τρέχουν δυο λάχανα και γυρνάει το ένα και λέει...
4: Hot Days. Cold Jokes. Με τον Γιάννη Χατζηγεωργίου. Κάθε εβδομάδα νέα κρύα αστεία στα κανάλια και στα social του MAD. Και κάθε μέρα το κρύο αστείο της ημέρας εδώ στο MAD Radio 106,2.
5: Θα κρυώσετε. Το υπόσχομαι.
6: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
7: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα σε απίστευτη τιμή, μόνο 29,90. Και ελληνικός καφές Λουμίδης, τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
8: Το MAD Radio 106,2 προτείνει.
9: Από 18 έως 20 Σεπτεμβρίου, το Heritage Escape έρχεται στο Κώστα Ναβαρίνο. Τρεις ημέρες γεμάτες γκολφ, wellness, μοναδικές lifestyle εμπειρίες, αλλά και φιλανθρωπικό σκοπό για γυναίκες, άνδρες και οικογένειες. Γίνε μέρος μιας ξεχωριστής εμπειρίας. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο heritageescape.online.
10: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Εκεί όπου η παράσταση τελειώνει, όλα ησυχάζουν. Και στις 12 η μουσική ξεκινά. After, το μεταμεσονύχτιο μουσικό πρόγραμμα του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 13 μουσικές βραδιές. Πειραιώς 260, 12 τα μεσάνυχτα. Εκεί που η νύχτα συνεχίζεται. Εισιτήρια aeffestival.gr, more.com, στα ταμεία του Φεστιβάλ και στο Σύνταγμα.
8: Με την υποστήριξη του MAD Radio 106,2.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στο Μάντρε 106,2. Είμαστε οι μόνοι που έχουμε μείνει εδώ να σας κάνουμε παρέα.
1: Δεν είμαστε
0: όλοι
1: οι μόνοι.
0: Έχουμε και άλλους σταθμούς.
1: Υπάρχουν και άλλοι σταθμοί.
0: Αλήθεια.
1: Ο Κατινάκης ακόμα είναι εκεί.
0: Άντε ρε, ναι, μαζί ναι, ναι. Μας. Έλα, καλή
1: αγανακτή
0: κι
1: αυτός. Κάθεται και μου στέλνει. Έχει μείνει λίγο ακόμα. Τι λέω, ναι, κάτσε.
0: Εντάξει, μέχρι την Παρασκευή, παιδιά, θα είμαστε εδώ 7 με 10 το πρωί και μετά θα πούμε από Σεπτέμβριο. Κάτια, τι έκανε Σαββατοκύριακο.
1: Άστα να πάνε. Λοιπόν, δεν πήγε σε ρί. Εγώ αυτό
2: ναι, ναι, ναι, αυτό το πήγα σε ρί, όντως. Αλήθεια είναι. Αλλά παιδιά δεν ξέρω από πού να πρώτο ξεκινήσω.
0: Είχε γενέθλια. Πράθησε κάπου.
2: Ακούστε, είχε γενέθλια η κολλητή μου η Ιωάννα που την πήραμε τηλέφωνο και τσευχηθήκαμε και τσέριξαμε και τα τάρα. Ωραία. Έκανε το πάρτι της η κοπέλα. Πάω στο πάρτι της Ιωάννας και λέω εγώ πρέπει να μείνω νυφάλια. Για να προσέχω το πάρτι.
0: Ωραία, ναι.
1: Τι είχε το πάρτι.
0: Καλά, πάντα ένα είναι λίγο πιο προσεκτικό.
1: Α, οκ, οπότε.
0: Έτσι,
2: το πάρτι που έγινε. Ράτσα.
1: Αυτό θα θέλω πέφτανε.
2: Να πω. Ακριβώς. Σωστά. Οπότε λέω πρέπει να είμαι σε επιφυλακή. Σε πλήρη επιφυλακή. Και έτσι και έγινε, όντως δεν ήπια σκέψου.
0: Ωραία.
2: Μπύρα.
0: Ωραία.
2: Ξεκινάμε, ρε παιδί μου, όλο το πάρτι και αυτά. Και μένα με πιάνει μια τρομερή εφορία. Ήμουνα πάρα πολύ χαρούμενη για την κολλητή μου.
0: Ναι.
2: Οπότε
0: δεν με τριβόταν.
2: Αυτό σου λέω, περίμενε.
1: Κάθε χρόνο τα έχει.
2: Ναι, αλλά.
1: Πέρυσι
2: δεν μπορέσαμε να τα γιορτάσουμε μαζί γιατί έλειπε διακοπές και πρόπερσι έλειπα εγώ. Οπότε δεν είχα γιορτάσει.
0: Τρία χρόνια δεν είχες γιορτάσει τη φίλη σου.
2: Ναι, ρε παιδί μου.
0: Πώς έζησε.
2: Έλαντε. Και τέλος πάντων, δεν ξέρω πώς έζησα μετά από το πάρτι, η αλήθεια είναι. Ξεκινάει λοιπόν όλο αυτό. Αρχίζω εγώ και χορεύω, αλλά είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Γιατί δεν ξέρω, την έβλεπα και αυτή χαρούμενη και αυτά. Σε κάποια φάση με φωνάζει μια κοπέλα η Αθηνά και μου λέει Κάτια, έλα από εδώ. Μεθυσμένοι όλοι οι υπόλοιποι. Ξέρεις να κάνεις ρόδα. Τη λέω, ναι, ξέρω να κάνω ρόδα.
1: Την ταράτσα.
2: Μου λέει, για να σε δω. Μου λέει, δεν ξέρεις. Λέω, ξέρω. Μου λέει, ωραία, κάνω να σε δω. Λέω, χάμω το. Βγάζω τα τακούνια, ξυπόλυτη τώρα εγώ και αρχίζω να κάνω ρόδες στην ταράτσα. Πάω μετά να ανοίξω στο αγόρι μου που είχε έρθει να μας βρει. Γυρίζω πίσω και βλέπω 10 μεθυσμένους να κάνουν ρόδες. Και να μην ξέρουν να κάνουν ρόδα.
1: Ο Ιησούς Χριστός
0: Νίκη. Οπότε ρόδες,
1: πάνω στην ταράτσα ξαναλέμε όλα αυτά.
2: Ναι. Λέω Παναγιά μου, Τζιντζερομαλούσα, Παναγιά μου, μεγαλόχαρη. Πάω εκεί πέρα στα κάγκελα να του λέω πιο μέσα. Γιατί οριακά ύπτανται οι μισοί. Ένα προσπαθούσε να κάνει ρόδα, τελικά κατέντησε να κάνει κολοτούμπες. Γίνεται όλο αυτό. Μετά κόβουμε την τούρτα στην Ιωάννα και εγώ πεινάω πάρα πολύ. Δεν ξέρω γιατί, είχα λιμοκτονήσει.
0: Ναι.
2: Και διαλέγω ένα κομμάτι. Όχι, δεν έφαγα όλη την τούρτα, παιδί μου. Αλλά πήρα ένα κομμάτι και δεν είχαμε κουτάλια.
0: Γιατί
2: και λέω, άστο να πάει. Το πήρα με το χέρι και ξεκίνησα να δω την τούρτα. Ενώ περπατάω. Ναι. Και μετά γίνεται το άλλο το αποκορύφωμα. Πηγαίνω τουαλέτα.
0: Ωραία.
2: Τι
0: μπορεί
1: και
0: να
1: τι έβγαλε.
2: Άκου
1: την τούρτα.
2: Όχι, καλέ. Όχι, ρε παιδιά, είστε σοβαρές. Όχι, απλά πήγα στην τουαλέτα.
0: Ναι.
2: Και μπαίνω μέσα στην τουαλέτα, κλείνω την πόρτα και πλύνω τα χέρια μου. Και πάω να ανοίξω την πόρτα και η πόρτα δεν ανοίγει.
0: Κλειδώθηκε στην τουαλέτα.
2: Ναι, και όλοι οι υπόλοιποι έξω ήταν μεθυσμένοι.
0: Χωρίς
2: την τούρτα, πράγμα. Μου πήγαμε στην τουαλέτα να πλύνω τα χέρια μου από την τούρτα. Και δεν έχω κινητό, δεν έχω τίποτα. Και είμαι κλειδωμένη μέσα στην τουαλέτα και όλοι οι υπόλοιποι είναι έξω μεθυσμένοι.
0: Ποιος έβγαλε.
2: Με βγάλανε κανένα 2 ώρες μετά. Ήρθε το αγόρι μου. Που αναρωτιότανε πού πήγα.
1: 2 ώρες την ψάχνανε, θα έλεγαν θα έπεσε.
2: Παιδιά, δεν με βρίσκανε.
1: Θα έπεσε κάτω από την τράπεζα.
2: Καλά, περιττώ να σου πω το πόσες φορές άλλαξα χάρτια τουαλέτας, σκουπίδια, το ένα, το άλλο.
1: 2 ώρες την έκανες εκεί μέσα.
2: Παιδιά.
0: Καθάρισα λίγο το μπάνιο, λίγο ντουζιέρα, έχει λίγο άλλα τα υπήρξη.
2: Ντουζιέρα είναι σε άλλο μπάνιο, εκεί πέρα έχει μόνο το βεσέ.
1: Ωραία, λοιπόν, παιδιά, από ό,τι καταλαβαίνετε, όταν έχετε την Κάτια Νεκταρίου μαζί σας, θα ζήσετε πρωτόγονες καταστάσεις γενικότερα. Οπότε, κρατήστε το αυτό, γιατί σε λίγο καιρό θα έρθουν και τα δικά της γενέθλια. Οπότε θα κάνει open party και θα σας καλέσει όλους.
2: Θα κάνω open.
1: Αχ, γιατί είναι γαμώτο. Τέλος πάντων.
2: Γιατί θα ξεφτυλιστούμε, πεφτίτσες, αυτό το πάρτι.
1: Ωραία, μια χαρά. Ξεφτυλισμός δημόσια. Έτσι κι αλλιώς το κάνουμε καθημερινά.
2: Αυτό έκανε content.
1: Λοιπόν, παιδιά, παίζετε μαζί μας στον αέρα το παιχνίδι συνειρμό σε πάρα πολύ λίγο. Σας δίνουμε 3 συνειρμούς με 2 λέξεις ο καθένας και εσείς ψάχνετε να βρείτε την 3η λέξη που ταιριάζει συνειρμικά. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να μας στείλετε στο Viber του σταθμού 6936 646 656. Εμείς θα σας καλέσουμε και έτσι θα παίξετε μαζί μας την τελευταία αυτή εβδομάδα. Πάμε λίγο.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Μάντρε 106,2 ακούς. Καλώς ήρθες στην παρέα μας. Είμαστε τα κορίτσια στην πόλη. Εδώ μαζί σου 7 με 10 σου κρατάμε την καλύτερη συντροφιά. Και τώρα έχουμε τη Juicy Conversation που έχουμε κάθε μέρα μια ερώτηση που μας καίει κάπως.
1: Λοιπόν, σήμερα. Α, μισό λεπτό. Έχουμε το Juicy Conversation.
0: Το είπα αυτό.
1: Ναι, αλλά ήθελα να το κάνω με το intro μου. Χρυσίτα. Λοιπόν, και θέλαμε να συζητήσουμε για το πότε νιώθουμε πραγματικά ότι είμαστε μέσα σε μια σχέση. Γιατί είναι άλλο το να. Μπορεί να μην υποθεί ποτέ, να μην, δεν χρειάζεται να υποθεί, δεν είμαστε ενώ 10 χρονών, το καταλαβαίνουμε.
0: Αλλά πότε... μας ακούτε εσάς που είστε 10 χρονών.
1: Αλλά πότε καταλαβαίνουμε, ρε παιδί μου, ότι είμαστε σε σχέση. Και παράδειγμα,
0: με έναν άνθρωπο.
1: Ναι, εγώ νιώθω ότι είμαι σε μια σοβαρή σχέση όταν ξεκινάω, δεν ξέρω, είτε τη συγκατοίκηση, είτε το να μένουμε.
0: Όχι, ρε, εντάξει, δεν έχει σχέση μόνο όταν έχει συγκατοίκηση με τον άλλον.
1: Σε σοβαρή σχέση, λέω. Αισθάνομαι ότι έχει μπει σε ένα σοβαρό.
0: Η ερώτηση έχει γράψει πώ νιώθει πραγματικά ότι είσαι σε σχέση.
1: Ναι, και πότε. Λέω. Ναι, και λέω τώρα. Ότι εγώ όταν νιώσω, ρε παιδί μου, ότι είμαι πραγματικά σε μια σχέση που όντως οδηγεί κάπου, είναι η στιγμή που συγκατοικώ.
0: Ωραία. Άρα μόνο τότε έχεις σχέση εσύ.
2: Αφού δεν συγκατοικείς, αφού έχεις το δικό σου το σπίτι εσύ.
1: Okay.
2: Άρα πού συγκατοικείς.
1: Ρε παιδί μου, και πριν είχα σχέσεις και πριν αγοράσω σπίτι είχα σχέσεις.
3: Άρα δεν ήταν καμία σχέση τη σοβαρή για την Κάτια Νεκταρίου.
1: Έλα ρε.
0: Ίσως ναι. Αυτό μας λες.
1: Μα και
0: ναι.
1: Πριν.
0: Λες ότι σοβαρή σχέση έχω μόνο, νιώθω ότι είναι μόνο το συγκατοικό. Δεν έχει συγκατοικήσει με άλλον άνθρωπο, άρα δεν είχε σχέση.
1: Έχω συγκατοικήσει, παιδιά, τι λέτε.
0: Ωραία, εντάξει. Άρα με πόση σχέση έχει στη ζωή σου.
1: Έχω συγκατοικήσει με 4 ανθρώπους.
0: Ναι, κάτι όμως. Έχει συγκατοικήσει με 4 ανθρώπους. Από ό,τι συγκατοικήσει από τα 20. Από τα 18 συγκατοίκησε με
1: πρώτη
0: κόσμο.
1: Μου ναι, η πρώτη μου συγκατοίκηση ήταν στα. Βασικά αυτό δεν ήταν ακριβώς συγκατοίκηση. Ήταν με
0: γιατί
1: τον,
0: υπάρχουν
1: με την πρώτη
0: και άτομα
1: σχέση.
0: Που μπορεί να είναι 20 χρονών και δεν θέλουν να πάνε στη συγκατοίκηση, αλλά έχουν σοβαρές σχέσεις 4 και 5 χρόνια.
1: Ναι,
0: αλλά δεν συγκατοικούν.
1: Ναι.
2: Τέλος
1: άλλο
2: πάντων.
1: Αυτό όμως, αυτό σου λέω, εμένα γι' αυτό είναι ότι έχει, αρχικά στο πώς έχω ρημάσει τώρα. Δηλαδή στο τώρα βλέπω ότι μου είναι σημαντικό να συγκατοικώ με έναν άνθρωπο που τον βλέπω σοβαρά.
0: Ωραία.
1: Στα 20 δεν το ένιωθα.
0: Έχει μεγάλη συζήτηση.
1: Παιδιά,
0: δεν έχω καταλάβει
1: εδώ.
2: Πότε νιώθουμε πραγματικά πως είσαι σε σχέση.
0: Με κάποιον.
2: Καλό είναι όταν έχουμε... όταν έχουμε, πώς το λένε, μία σχέση με έναν άνθρωπο και πάει... είναι ερωτική και πάει πιο σοβαρά, να επικοινωνούμε. Πού πάει τώρα όλο αυτό, είμαστε μαζί, δεν είμαστε μαζί, για να μην το νιώθουμε μόνοι μας και το φανταζόμαστε κιόλας.
0: Ωραία, ναι.
2: Πολλές φορές πέφτουμε σε αυτό το τρυπάκι, ειδικά οι γυναίκες, γιατί θέλουμε και ονειρευόμαστε κάτι έτσι πιο...
0: Αποκλειστικότητα.
2: Αποκλειστικότητα, ναι.
0: Και πότε νιώθω πραγματικά ότι είσαι σε σχέση είναι όταν μοιράζεσαι καθημερινές σου συνήθειες με τον άλλον άνθρωπο σε καθημερινή βάση. Αυτό θεωρείται σχέση. Οπότε αυτό, άμα το συζητήσει τον άλλον, ναι, μαζί. Συμβαδίζετε και λέτε έχουμε σχέση ή και να μην το πείτε ποτέ, το καταλαβαίνετε γιατί κάθε μέρα είστε μαζί και κάνετε πάρα πολλά καθημερινά πράγματα. Mm. Αυτό θεωρείτε ότι είμαι σε σχέση με κάποιον. Θες δεν θες να βάλεις ταμπέλα, αυτό θεωρείτε.
2: Mm-hmm.
0: Καλό θα είναι να συζητάς κιόλας με τον άλλο.
1: Ναι, πρέπει να συζητηθεί, ρε παιδί μου, για να ξέρουμε ότι έχουμε ένα κοινό.
2: Παρονομαστή.
1: Ναι.
2: Ωραία. Μην πάτε πουθενά, γιατί σε πολύ λίγο, παιδιά, έχουμε πάρα πολλά νέα. Τα ρο, έτσι, και σας θέλω συντονισμένους και hot θέματα. Μείνετε μαζί μας.
4: Mad Radio 106,2.
5: Summer on the beach. Από το Mad Radio 106,2. Στη νοτιοδυτική Κρήτη, το Ελαφωνήσι μοιάζει περισσότερο με εξωτικό νησί παρά με μια συνηθισμένη ελληνική παραλία. Ρηχά, γαλαζοπράσινα νερά, αμμουδιές που σε ορισμένα σημεία παίρνουν ροζ αποχρώσεις και μια λιμνοθάλασσα που μπορείς να διασχίσεις περπατώντας μέσα στη θάλασσα. Το χρώμα της άμμου δημιουργείται από μικροσκοπικά θραύσματα κοχυλιών που αναμειγνύονται με τη λευκή άμμο. Ένα από τα πιο ξεχωριστά φυσικά τοπία της Κρήτης και μια εικόνα που δύσκολα ξεχνάς. Save your summer. Mad Radio 106,2.
4: Τρέχουν δυο λάχανα και γυρνάει το ένα και λέει στο άλλο. Ουφ, λαχάνιασα. Hot days. Cold jokes. Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
6: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
7: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
8: K-pop κατακτά την Αθήνα. Απευθείας από το Λονδίνο, το εκρηκτικό K-pop Fever έρχεται στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων το Σάββατο 5 και την 3η 8 Σεπτεμβρίου. Ετοιμάσου για ένα φαντασμαγορικό live υπερθέαμα, γεμάτο μουσική, εντυπωσιακά visuals και ασταμάτητη ενέργεια με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του K-pop Demon Hunters, των BTS, Blackpink, Kachai, Stray Kids και πολλών ακόμη. K-pop Fever. Η απόλυτη K-pop εμπειρία για δύο μοναδικές συναυλίες στην Αθήνα. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com.
9: Στις 20 Σεπτεμβρίου τα τσικλητήρια επιστρέφουν στην Πύλο, τιμώντας τον Ολυμπιονίκη Κωστή Τσικλητήρα μέσα από μια γραφική διαδρομή 1,5, 5 και 10 χιλιόμετρων. Πάρε μέρος σε μια μεγάλη γιορτή αθλητισμού και πολιτιστικής κληρονομιάς. Εισιτήρια στο τσικλητήρια.online.
7: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Radio.
1: Η ώρα είναι 9. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Coldplay. Κάποιοι τυχεροί τους είδαν και στο θέατρο Ηρώδου του Αττικού.
3: Φαίνομαι και λίγο στο βίντεο, Κατερίνα.
2: Στην τρίτη θέση. Πολύ μπροστά.
3: Τους είχα βάλει τρικλοποδιά όλους.
4: Η τηλεόραση τραβάει όλη την προσοχή. Ρε, πινοδωμάτιο δεν είναι σαλόνι.
3: Σωστό, αλλά εγώ θέλω να έχω παρέα το βράδυ. Και λήψη παρέας βλέπω τηλεόραση.
0: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2.

0: Καλημέρα, καλημέρα, πώς είμαστε? Ελπίζω να έχουμε γερά νεύρα, παιδιά, να βγάλουμε την ημέρα μας. Δεν ξέρω αν σας πετυχαίνουμε στη δουλειά. Δεν ξέρω αν είστε στους δρόμους που, παιδιά, δεν ξέρω αν το παρατηρήσατε. Οι δρόμοι είναι άδειοι, έχει φύγει κόσμος. Όχι, όχι, παιδιά, εγώ το καταλαβαίνω από το σπίτι μου, γιατί μένω εκεί κατεχάκι και πώς το λένε, εκεί πέρα που έχουμε πάρα πολλά νοσοκομεία και πάρα πολλά αμάξια. Και είναι άδεια. Παρκάρουμε άνετα, που σημαίνει ότι ο κόσμος έχει ήδη ξεκινήσει να φεύγει. Γι' αυτό απολαύστε τους άδειους δρόμους όσο τους έχουμε. Να και κάτι καλό που βρήκα, ε. Είσαι στο Mad Radio 106,2. Είσαι στα κορίτσια στην πόλη που θα σε κρατήσουμε την καλύτερότερη συντροφιά μέχρι και τις 10. Και είμαι η Κατερίνα Πευτίτση.
1: Εγώ είμαι η Κάτια Νεκταρίου.
2: Και εγώ η Βρυσίδα Ανδριώτου. Και μέσα αυτή την ώρα θα σου πούμε ποια ζώδια δεν αντέχουν το συντονισμό. Ή το συνοστισμό, νομίζω ήταν η σωστή λέξη. Έχουμε τη Madame Ζαΐρα, ναι, καλά, άκουσε, σου λέει το μέλλον σου, μόνο μία κάρτα. Αρκεί να στείλει μήνυμα στο Viber με αριθμό 6936-646-656 για να σε πάρουμε τηλέφωνο και να σου πει το μέλλον σου.
1: Μετά από αυτό θα έχουμε το Group Therapy που θα ανοίξουμε όλοι μαζί τις καρδιές μας και θα συζητήσουμε. Οι διακοπές μας κουράζουν ή μας ξεκουράζουν? Ποιο είναι τέλος πάντων αυτό το ιδανικό διάστημα για να κάνεις διακοπές? Και φυσικά στο τέλος της εκπομπής θα σας αφήσουμε με το Quote of the Day, την φράση που θα σας συντροφεύει για όλη την ημέρα. Και σήμερα είναι με μια καλοκαιρινή επίγευση, οπότε μην τη χάσετε.

0: Radio 106,2. Ακούστε τα κορίτσια στην πόλη μέχρι και τις 10. Θα είμαστε εδώ να σου κρατάμε συντροφιά. Όμως δεν είμαστε μόνες μας τώρα. Είμαστε μαζί με το Ευαγγέλιο μας. Έχουμε ανοίξει το
1: mars.gr. Και αν δεν αντέχεις το συνωστισμό στα νησιά, παιδιά, τότε σίγουρα ανήκεις σε ένα από αυτά τα τέσσερα ζώδια. Και πριν καν το δω, ξέρω ότι είμαι και εγώ μέσα σε αυτά.
2: Σίγουρα.
1: Κριός, προτιμά ήρεμες αποδράσεις αντί για πολύ συχνά στα νησιά, γιατί ο κριός είναι κριός. Κατάλαβες, βέβαια.
2: Κρύος
1: να ξέρεις.
2: Είναι.
1: Όχι. Βέβαια να ξέρεις, ξέρω πολλούς κριούς που θέλουν τρέλα. Τρέλα στη Σεϊχέλα.
2: Okay.
1: Ταύρος, αναζητά χαλάρωση, άνεση και ποιοτικό φαγητό. Μακριά από τη φασαρία. Δεν μπορεί το πολύ νταμπαντούρι, ρε παιδί μου. Δεν είναι πιο.
2: Τον καταλαβαίνω.
1: Παρθένος, να το. Καταλαβες, το ξέρω εγώ. Δεν απολαμβάνει την πολυκοσμία και προτιμά καλά οργανωμένους ήσυχους προορισμούς. Καλά οργανωμένους ήσυχους προορισμούς. Καλά οργανωμένους. Γιατί αν δεν είναι καλά οργανωμένοι, μπορούν να με τσιτώσουν εμένα.
2: Ναι, αλλά πάνω απ' όλα να υπάρχει καλή οργάνωση.
1: Καλά οργανωμένοι να είναι. Εγώ καιρό στο τελευταίο ζώδιο που είναι μέσα σε αυτούς, επιλέγει γαλήνιες διακοπές με ηρεμία έτσι και αυθεντικές εμπειρίες αντί για τουριστική βαβούρα. Πολύ σημαντικό, παιδιά, είναι στις διακοπές σας να χαλαρώνετε και να ηρεμείτε. Τώρα, ο καθένας ηρεμεί διαφορετικά. Βρείτε εσάς τι σας ταιριάζει και κάντε αυτό που σας ταιριάζει. Μην πάτε και πιέζετε τον εαυτό σας, γιατί δεν θα έχετε πολλές διακοπές δυστυχώς, κατάλαβες. Οπότε απολαύστε.
2: Κατερίνα, θα σας αφήσουμε όμως και να απολαύσετε τραγούδι «Απ' τον ουρανό» από Γιώργο Σαμπάνη και σε λίγο θα ανοίξουμε τις καρδιές μας με το Group Therapy με την απορία μας για σήμερα που είναι «Οι διακοπές μας κουράζουν ή μας ξεκουράζουν? Ποιο είναι το ιδανικό διάστημα να κάνεις διακοπές?»
1: Να το τάπαγο.

στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλαβος μου.

0: Καλημέρα, καλημέρα, Mad Radio 106,2 και τα κορίτσια στην πόλη είναι εδώ πέρα. Ανέμελα να σου κρατάνε συντροφιά. Αλλά τώρα θα ανοίξουμε τις καρδιές μας και θα συζητήσουμε στο
1: Group Therapy.
2: Ωραία, ακριβώς.
0: Θα συζητήσουμε στο Group Therapy.
2: Λοιπόν, το οι διακοπές μας κουράζουν ή μας ξεκουράζουν? Ποιο είναι το ιδανικό διάστημα να κάνεις διακοπές στη ζωή σου?
0: Εμένα οι διακοπές με κουράζουν. Εμένα οι διακοπές με κουράζουν. Δεν είναι ότι με ξεκουράζουν ιδιαίτερα, ειδικά όταν πηγαίνω κάμπινγκ. Αλλά φέτος, παιδιά, δεν το περιμένετε αυτό, αποφάσισα φέτος για πρώτη χρονιά να μην κάνω κάμπινγκ.
2: Λοιπόν, ακούστε. Ωραία, πολύ ωραία. Οι διακοπές μας ξεκουράζουν. Όταν πάμε σε ένα προορισμό που θέλουμε ξεκούραση, ο καθένας επιλέγει τις διακοπές που θέλει να κάνει. Υπάρχουν άνθρωποι που τους αρέσουν οι δραστηριότητες και πάνε π.χ. στην Ισλανδία να κάνουν πεζοπορίες, να πάνε τους καταράκτες.
3: Καταπληκτικές διακοπές.
2: Αυτό μπορεί να τους ξεκουράζει, αλλά κουράζονται σωματικά γιατί κάνουν πάρα πολλές δραστηριότητες. Εμένα συγκεκριμένα οι διακοπές με ξεκουράζουν γιατί επιλέγω προορισμούς που θα έχει χαλάρωση και όχι κούραση.
0: Ρε, ναι, αλλά κάποιες φορές δεν νιώθεις ότι σε ρουφάνε τόσο πολύ διακοπές που μετά

0: δεν μπορείς να ξαναμπεί στο καθημερινό mood.
1: Αυτό γίνεται σε όποιες διακοπές και να πας, είτε για να κουρίσεις είτε για να ξεκουραστείς.
2: Λοιπόν, παιδιά,
1: φεύγεις από τη ρουτίνα σου, αυτό συμβαίνει.
2: Θα σας λύσω εδώ πέρα τα ερωτήματα. Εντάξει, λέει, ποιο είναι το ιδανικό διάστημα για να κάνετε διακοπές. Από έρευνες έχει φανεί ότι ο οργανισμός μας θέλει πάνω από μήνα για να αρχίσει να μπαίνει στο restart mode. Βεβαίως.
1: Ωραία, μια χαρά.
2: Θέλεις δηλαδή περίπου στις 2 εβδομάδες για να μπει στη διαδικασία του ότι τώρα χαλαρώνω, εντάξει, και άλλες 3-4 εβδομάδες να κάνεις και λίγο διακοπές.
0: Κατάλαβα. Μισό λεπτό. Άρα εμείς έχουμε πρόβλημα, γιατί εμείς έχουμε όλο τον Αύγουστο κενό. Οπότε δεν προλαβαίνουμε, γιατί θέλουμε
2: και διακοπές.
0: Μισό λεπτό. Μα θες 2 εβδομάδες σου λέει για να μπεις στο mode των διακοπών. Θέλεις υποτίθεται 3 για ξεκούραση και μετά θες και άλλες 2 εβδομάδες για να ξαναθυμηθείς τη ρουτίνα σου.
1: Θέλουμε όμως και λεφτά, οπότε πρέπει να δουλέψουμε κάποια στιγμή.
0: Μας ακούει εδώ πέρα το MAD. Παιδιά, θέλουμε παραπάνω μέρες διακοπών.
1: Ότι γενικότερα με έρευνες η προσαρμογή είναι γύρω στον 1 μήνα. Είναι ότι θέλει 3 εβδομάδες το σώμα γενικά να προσαρμοστεί όπου και να πας.
2: Έγινε, το ψάξε.
1: Θέλαμε 3. Το θυμάμαι και το συζητούσαμε με το Survivor που χρειαζόμασταν 1 μήνα για να προσαρμοστούμε σε αυτό. Και μετά ήταν όλα ρουτίνα.
0: Ο ανθρώπινος εγκέφαλος θέλει 20 στην πραγματικότητα. 20 επαναλήψεις. 20 μέρες. 20. Ναι. Γενικά από το οτιδήποτε επιλέγουμε θέλει. Είναι σε 20.
2: Οπότε εμείς στο μήνα, μιας που θα πάμε, μιας που θα πρέπει να γυρίσουμε πίσω.
1: Άρα πρέπει να φεύγουμε Ιούλιο μέρες. Και να γυρίζουμε Σεπτέμβριο. Καλά τα λένε στο TikTok.
0: Ή αλλιώς, παιδιά, μπορούμε να πούμε ότι φεύγουμε, ρε παιδί μου. Δεν πάμε ποτέ διακοπές στο κεφάλι μας. Δηλαδή θα ξυπνάμε κανονικά 5 το χάραμα.
1: Ετοιμαζόμαστε.
0: Δεν έχω άλλη λύση. Βρυσίδα. Θα χάσουμε αυτό που χτίζουμε τόσους μήνες. Εμένα μου πήρε μήνες να ξυπνάω χωρίς ξυπνητή.
2: Ακόμα σου παίρνει. Μείνετε λοιπόν συντονισμένοι, γιατί αν θέλετε να μάθετε και εσάς τι σας ετοιμάζει το μέλλον, έχουμε εδώ τη Μαντάμ Ζαΐρα που της παίρνει μήνες τώρα και κάθε μέρα σας λέει και από μία κάρτα ταρό.
0: Γεια σας.

online. Στο desktop, στο tablet, στο κινητό, σε smart TV, στο αυτοκίνητο. Πολλές συσκευές, μία μοναδική εμπειρία. Mad Radio 106,2.

0: Red 106,2. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Είμαστε ακολούθια στην πόλη. Παιδιά, μην μας παρεξηγείτε. Είναι η τελευταία μας εβδομάδα, οπότε είναι λίγο πιο.
1: Είπαμε να αναμένα τα αίματα.
0: Ναι, δηλαδή λέμε εντάξει, ό,τι είναι να βγει, ας βγει, ρε παιδάκι μου, κάπως έτσι. Λοιπόν, είναι η Παγκόσμια ημέρα περπάτημα, Κάτια και Κατερίνα. Περπατήματος, ναι. Και έχουμε 10 fun facts. Ποιο θέλει να τα πει, Αγελαδίτσα δεξιά μου.
1: Μόλις μου έκανε fat shaming, απλά το λέω.
0: Λέει βλακίες, γιατί έχει βάλει με αλουμινόχαρτο στη μύτη κάτι
1: τέτοιο. Ψέματα λέει. Δεν μπορεί να το αποδείξει. Δεν μπορεί να το αποδείξει.
2: Το επιβεβαιώνω εγώ. Σαν τράγο.
0: Ευχαριστώ, Κάτια. Τράγο, να το. Έψαχνα ποιο ζωάκι είχε αυτό το πράγμα στη μύτη του.
2: Ο τράγο είναι.
0: Ο τράγο την έχει.
2: Ναι, τράγε. Η Αγελαδίτσα τσβάγια δεν είναι.
1: Λοιπόν, το περπάτημα είναι μία από τι πιο φυσικέ κινήσει του ανθρώπου και το σώμα μα είναι φτιαγμένο για να κινείται καθημερινά. Εντάξει.
0: Ναι, για πε τώρα τα fun facts και βεβαίως.
1: Ένα απλό περπάτημα μπορεί να σε βοηθήσει να καθαρίσει το μυαλό και να μειώσει το στρες.
2: Σαν αυτό που μας λέει και η Βρυσίδα, ότι πρέπει να σηκωνόμαστε και να περπατάμε.
1: Ναι. Το περπάτημα ενεργοποιεί πολλούς μυς του σώματος. Όχι μόνο τα πόδια, αλλά και τον κορμό. Δηλαδή, περπατάς εσύ και όλο το υπόλοιπο εργάζεται.
2: Ισχύει. Και γι' αυτό κιόλας. Ναι. Κάποιοι άνθρωποι, όταν περπατάνε, ρε παιδί μου, συχνά έχουν μεγαλύτερη αντοχή και έχουν και περισσότερη ενέργεια μέσα στην ημέρα του.
1: Ωραία. Ένας μέσος άνθρωπος κάνει χιλιάδες βήματα την ημέρα, χωρίς καν να το καταλάβει. Οπότε, αν έχετε αυτά τα ρολογάκια που γράφουν τα steps σας, θα τα βλέπετε κιόλας για να αναγνωρίζετε πόσα βήματα κάνετε.
0: Οπότε,
1: μέσα στην ημέρα σας.
0: Μπράβο, εγώ έχω ένα τέτοιο στο χέρι μου που μετράει και τον ύπνο. Να ξέρετε, δεν χρειάζεται και γυμναστήριο για να περπατήσει. Το μόνο που χρειάζεται είναι απλά να είναι το ζευγάρι παπούτσι. Για κάποιοι που δεν πάνε γυμναστήριο, το περπάτημα βοηθάει και είναι καλό να το βάλουν και να το εντάσσουν στην καθημερινότητά τους.
1: Το περπάτημα μετά το φαγητό είναι μια παλιά συνήθεια σε πολλούς πολιτισμούς που μπορεί να σε βοηθήσει να έχεις καλύτερη αίσθηση μετά το γεύμα και φυσικά να βοηθήσει και την πέψη.
2: Σωστά, χωνεύουμε. Μισή ώρα μετά το φαγητό όμως πρέπει να ξεκινάμε.
0: Όχι με βιασύνη όμως, ναι. Σταθερό βήμα.
1: Ναι. Οι γρήγοροι περιπατητές συχνά λένε ότι το μυστικό είναι ο ρυθμός, όχι βιασύνη, αλλά σταθερό το βήμα. Ναι, ναι, ναι. Το περπάτημα είναι η μόνη άσκηση που μπορείς να κάνεις μιλώντας, ακούγοντας μουσική και απολαμβάνοντας τη θέα χωρίς να χρειάζεσαι διάλειμμα από τη ζωή σου.
0: Ισχύει, παιδιά, να ξέρετε, επειδή περπατάω συχνά με τον τροφό μου τα απογεύματα γύρω που πέφτει και το ηλιοβασίλεμα, καθαρίζει το μυαλό μας, βοηθάει στο σώμα. Είναι σαν να κάνουμε διάλειμμα μακριά από κινητά, scrolling, οθόνες, ξεκουράζεται και το μάτι βλέπει άλλα πράγματα.
2: Ξέρεις τι γίνεται, εγώ το καλοκαίρι, ενώ γενικά μου αρέσει το περπάτημα, η αλήθεια είναι ότι σκάω, ζεσταίνομαι πάρα πολύ. Οπότε, ναι, αλλά εγώ θέλω, ρε παιδί μου, προτιμώ να κάνω αλλιώς τη γυμναστική μου. Για παράδειγμα, προτιμώ να πάω σε πισίνα. Αλλά δυστυχώς μένω στο σπίτι. Οπότε.
0: Είπε κάτι η Κωνσταντίνα, συγγνώμη που είναι καλό, λέει ότι μόλις 30 λεπτά από την περπάτημα την ημέρα ενισχύει την καρδιαγγειακή υγεία και βελτιώνει την κυκλοφορία του αίματος.
2: Ναι.
0: Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι κλινικό για
2: αυτό. Ωραία, αυτό επίσης μπορούμε. Αυτό το κάνεις γενικά όχι μόνο με το περπάτημα και με άλλους τρόπους σταθερής γυμναστικής για μικρό χρονικό διάστημα. Και ένας από αυτούς είναι, σου λέω, το κολύμπι. Και σου έχουμε σε πολύ λίγο τρόπους που μπορείς να αποκτήσεις μια πισίνα στο σπίτι σου ή και στο μπαλκόνι σου. Γιατί όχι.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Είμαστε τα κορίτσια στην πόλη εδώ μαζί σου καθημερινά μέχρι και τις 10. Σου κρατάμε την καλύτερη συντροφιά που μπορείς να έχεις για το πρωινό σου. Δεν ξέρω όσοι έχετε μείνει πίσω. Είμαστε κι εμείς μαζί σας. Μη στεναχωριέστε καθόλου. Θέλω να σας πω ότι η θερμοκρασία σήμερα θα έχει μέχρι και 33 βαθμούς Κελσίου, αύριο 34. Τετάρτη με αέρα 32. Πέμπτη 29 βαθμούς. Παρασκευή 28. Και το Σαββατοκύριακο 28 με 29 βαθμούς Κελσίου. Έχουν περάσει καύσονες. Παρ' όλα αυτά όμως έχουμε πάρα πολύ καλό καιρό για να πάμε για μπάνιο.
1: Ωραία. Λοιπόν, αφού έχουμε λοιπόν τόσο καύσωνα και τόσο υψηλές θερμοκρασίες, θα τις ρίξω εγώ ευθύς αμέσως.
0: Παραγία μου.
1: Γιατί το βιβλίο των μαθηματικών ήταν στεναχωρημένο.
0: Α, ξέρω, το ξέρω. Έλα, ρε. Γιατί? Θα το έβαλα σε funny story αύριο. Γιατί είχε πολλά προβλήματα.
1: Γιατί είχε πολλά προβλήματα. Αλλά έχει και πάρα πολλές λύσεις.
0: Έχει
1: ξέρεις.
0: Και πολλές λύσεις, όντως. Αν αυτό λοιπόν που είπαμε τώρα σου άρεσε, θα μείνεις συντονισμένος εδώ.
1: Γιατί φέτος το καλοκαίρι το MAD φέρνει ένα ψυχρό μέτωπο με τον Γιάννη Χατζηγεωργίου που γίνεται cool. John cool. Και αναλαμβάνει να παγώσει τις πιο hot ημέρες με τα πιο hot cold jokes. Ακούς λοιπόν καθημερινά το κρύο αστείο της ημέρας στο Madrid 106,2 και μπορείς να δεις και όλα τα επεισόδια στα social media του Mad, hot days, cool jokes. Οπότε εννοείται ότι περιμένουμε και τα δικά σου κρύα αστεία και τα πιο κρύα που μπορεί να έχεις. Όντως στείλ τα σε μήνυμα, δεν ξέρω, μπορεί και να τα πει.
2: Ναι, αμέ. Τώρα όμως πάμε να συνδεθούμε με το News Bomb για τα τελευταία νέα. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Γρίβα. Καλημέρα, Χρύσα.
3: Καλημέρα σας, είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Ανοίγει σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο νέο εξοδικαστικό μηχανισμό, προσφέροντας μια σημαντική ευκαιρία τακτοποίησης χρεών προς το δημόσιο, τις τράπεζες και τις εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων. Η Γαλλία δίνει μάχη με μια απρόβλεπτη δασική πυρκαγιά κοντά στον Μπορντό, ενώ η Ισπανία προειδοποιεί για δύσκολες ώρες την προσπάθεια περιορισμού των πυρήνων μετόπων. Οι απομακρύνσεις ανθρώπων από τις εστίες τους και στις δύο χώρες έχουν ξεπεράσει συνολικά τις 325.000 κατοίκους, όπως μετέδωσε το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Ανεβαίνει και πάλι από σήμερα η θερμοκρασία μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα των προηγούμενων ημερών. Παράλληλα, την εμφάνισή της κάνει η αφρικανική σκόνη, με συγχωρείτε, δεδομένου ότι οι συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά της, δημιουργώντας δυσφορία στην ατμόσφαιρα. Φρικτό έγκλημα στην Κολομβία, δολοφονήθηκε 21χρονη έγκυος που βρισκόταν στον 8ο μήνα της κοίησής της. Η νεαρή γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή με πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι, ενώ ο δράστης ή οι δράστες αφαίρεσαν το έμβριο από την κοιλιά της και η αστυνομία ερευνά το που μπορεί να βρίσκεται. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: Το φετινό καλοκαίρι έχει ρεκόρ ζέστης. Ευτυχώς έχει και τον John Cool.
5: Γεια σας. Ήρθα να παγώσω το καλοκαίρι. Ένα αστείο τη φορά. Ακούστε. Τρέχουν δυο λάχανα και γυρνάει το ένα και λέει...
4: Hot Days, Cold Jokes με τον Γιάννη Χατζηγεωργίου. Κάθε εβδομάδα νέα κρύα αστεία στα κανάλια και στα social του MAD. Και κάθε μέρα το κρύο αστείο της ημέρας εδώ στο MAD Radio 106,2.
5: Θα κρυώσετε, το υπόσχομαι.
6: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
7: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με skills που μαζί μας γίνονται upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Alpha. Η Alpha σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Alpha. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
6: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές σε επιλεγμένες συσκευασίες Φάντα. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
8: Το MAD Radio 106,2 προτείνει.
9: Τι μένει όταν αφαιρέσεις το προφανές?
10: Το Beyond Borders, διεθνές φεστιβάλ ντοκιμαντέρ Καστελορίζου, επιστρέφει.
9: Με παγκόσμιες, διεθνείς και ελληνικές πρεμιέρες, από τις 23 έως τις 30 Αυγούστου, το ακριτικό Καστελόριζο γίνεται το σημείο συνάντησης του σύγχρονου ντοκιμαντέρ.
10: Στο Καστελόριζο. Εκεί όπου το ντοκιμαντέρ δεν έχει σύνορα.
9: Διοργάνωση Ελληνικό Ίδρυμα Ιστορικών Μελετών.
10: Beyondborders.gr.
4: Την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου το Flight Edition απογειώνεται στην πλατεία Ολυμπιακής Αεροπορίας στο Ελληνικό. Το Music Saves και η DJSA παρουσιάζουν μια φαντασμαγορική εμπειρία με κορυφαίους DJs, cocktails, street food και παγωτά με φόντο το θρυλικό Boeing 727. Υπό την αιγίδα του Δήμου Ελληνικού Αργυρούπολης. Είσοδος ελεύθερη με RSVP. Flight Edition. Εκεί όπου η μουσική συναντά την ιστορία.
8: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: μια καλημέρα. Μόλις με διαολόστηλε, να ξέρετε, η βρυσίδα. Καταλαβαίνετε ότι η κατάστασή της είναι στα κόκκινα. Θέλει απλά να πάει διακοπές.
1: Η Κατερίνα 7 μήνες έκανε bullying στην Κάτια και είπε τελευταία εβδομάδα.
0: Να κάνω bullying σε σένα που κάνεις το δεινόσαυρο.
1: Να μην νιώθω παρεπονημένη, να κάνει bullying και σε μένα για μένα.
0: Σου αξίζει λοιπόν, βρυσίδα μου, το ήθελες.
1: Γιατί, επειδή κάνω το δεινόσαυρο.
0: Ναι,
1: καλέ. Σταματήστε.
0: Λοιπόν, από ό,τι καταλάβατε, είμαστε τα κορίτσια στην πόλη και είμαστε εδώ για να σου προσφέρουμε πολύ μεγάλη πληροφορία. Και τώρα ήρθε η ώρα για να σου πούμε τους τρόπους που θα αποκτήσεις πισίνα στο σπίτι εκτός από τις πλημμύρες. Για πάμε να δούμε.
1: Λοιπόν, μπορείς αρχικά να βάλεις μια φουσκωτή πισίνα που είναι η πιο εύκολη και οικονομική λύση για κήπο, αυλή ή αν έχεις πολύ μεγάλο μπαλκόνι.
2: Αλλά αυτό προσοχή βέβαια. Έχουν πέσει μπαλκόνια.
1: Θα πούμε στο τέλος τα tips.
2: Ναι,
1: υπάρχει παιδική πισίνα που είναι μια μικρή, πρακτική και ιδανική πισίνα για δροσιά τις πολύ ζεστές ημέρες. Εγώ βάζω σε τέτοια παιδική πισίνα τον σκύλο μου, ας πούμε.
2: Να βάζεις και παγάκια, γιατί μετά από λίγο ζεσταίνεται.
1: Ναι, μωρέ. Υπάρχει πτυσσόμενη πισίνα με σκελετό. Αυτό είναι σίγουρα για κήπο, δεν μπορείς να το βάλεις στο μπαλκόνι. Άλλη αλλά είναι πιο μεγάλη, έχει μεγαλύτερη χωρητικότητα, χωράνε περισσότεροι άνθρωποι, πιο μεγαλώσιμη.
2: Όλα αυτά πιο πολύ είναι για κήπο όμως, παιδιά. Σε ναι. Μπαλκόνι μην βάζετε. Μόνο αν είναι πολύ μεγάλο και είναι πολύ μικρή πισινούλα.
1: Επίσης υπάρχει και μικρή πισίνα τύπου plug pool, που είναι ουσιαστικά πολύ κομψή λύση για αυλές και κήπους. Ναι. Είναι όντως μικρή, ρε παιδί μου. Το άλλο μπορείς να πάρεις είναι πισίνα με υδρομασάζ, γιατί μπορεί να θέλεις να κάνεις χαλάρωση, όχι τόσο κολύμπι. Mm-hmm. Υπάρχει επίσης.
0: Ενώ έχουν στις υπόλοιπες μπορείς να κολυμπήσεις.
1: Ναι, κάποιες είναι αρκετά μεγάλες, μπορείς να κολυμπήσεις.
2: Για τις αυλές λέει τώρα να
1: ξέρεις. Ναι, για τις αυλές λέει. Υπάρχει πισίνα μπαλκονιού, που λέγεται κιόλας mini water tube, το οποίο είναι ουσιαστικά μικρά δοχεία ή τύπου σαν μπανιέρες εξωτερικού. Ή σαν μπανιέρες εξωτερικού χώρου. Αυτό πάντα τσεκάρουμε, εννοείται, για να μπει στο μπαλκόνι το βάρος που αντέχει το μπαλκόνι μας. Μπορείς επίσης να μετατρέψεις μία μεγάλη γλάστρα, όχι τύπου ζαρντινιέρα, μία μεγάλη γλάστρα ή ένα μεγάλο δοχείο νερού. Σαν μία μίνι δροσερή γωνία.
2: Δηλαδή, αν έχει πολύ μικρό χώρο. Μπράβο, αυτό μάλλον για design το λέει. Να δροσεστεί και μόνο που θα έχει μια γωνία, μια γλάστρα.
0: Α, γιατί
2: με νερό.
0: Να μπω μέσα στη γλάστρα δεν χωράει.
1: Δεν είναι κλασικές γλάστρες.
0: Δεν
1: είναι κλασικές γλάστρες. Κάποιες τις έχουν τα μπαλκόνια από μόνες τους. Που είναι τύπου που πιάνει όλο τον χώρο. Δηλαδή, χωράς να μπει μέσα κανονικότατα. Είναι σαν γούρνα.
2: Δεν καταλαβαίνω τι λέει. Για πάμε παρακατώ.
1: Θα σα το δείξω. Μπορεί να κάνει πισίνα από κοντέινερ. Ή να βάλεις μια προκάτ.
0: Αυτό
1: είναι μοντέρνα λύση
0: αυτό
1: για,
0: κάτω.
1: Για αυλές, για αυλές. Για αυλές, για αυλές.
2: Μου το λέει αυτό.
1: Αυτό είναι για αυλή, το λέει, για αυλή. Και το τελευταίο είναι μια DIY γωνία δροσιάς. Δηλαδή να βάλεις όντως αυτό που είπε πριν η βρυσίδα.
2: Για design.
1: Ναι, για design. Να βάλεις φυτά. Να δημιουργήσει έτσι μια πιο καλοκαιρινή ατμόσφαιρα.
2: Χωρίς κανονική πισίνα.
0: Πάντως, όπως και να έχει, να ξέρετε, οτιδήποτε από όλα αυτά, αν τα κάνετε, να πάρετε και ένα καλό αντικουνουπικό, γιατί είναι αιστεία για να μαζέψει κουνουπάκια. Όχι,
1: θέλω να δώσω, ένα μικρό τύπο ασφάλεια απλά. Ότι πριν βάλετε πισίνα σε μπαλκόνι, χρειάζεται οπωσδήποτε να ελεγχθεί η αντοχή από μηχανικό, γιατί το νερό έχει πολύ μεγάλο βάρος. Για να καταλάβετε, ένα λίτρο νερού ισούται με ένα κιλό.
2: Κοιτάξτε,
1: οπότε πρέπει να το υπολογίσουμε.
2: Λοιπόν, επειδή σε πισίνα μπαλκόνι είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Αν δεν έχετε αυλή, να βάλετε πισίνα φουσκωτή και όλα αυτά τα κάτια. Καλύτερα μην βάλετε. Αυτό που μπορείτε να κάνετε είναι να φτιάξετε ατμοσφαιρικό μπαλκόνι με λευκιά βότσαλα, να βάλετε ξύλο για πάτωμα, ξύλο σε τραπεζαρίες, κάποια κουνιστή κούνια σαν τύπου, όχι κούνια. Καταλάβετε, μια καρέκλα που είναι από σχοινή που θυμίζει πως είναι ώρα. Μπράβο, ώστε όλο αυτό θα σας δροσίσει και μόνο στο μάτι που θα κάτσει στο μπαλκόνι και θα έχει το πλακάκι που θα σκάτε.
1: Στην τελική, αν έχετε, μπανιέρα και δεν έχετε
0: φυτά. Μπείτε εκεί, βάλτε εκεί
1: στην μπανιέρα, βάλτε τα φυτά απ' έξω. Αν βλέπει κιόλας μπαλκόνι, ανοίξτε τα παράθυρα να νιώθετε ότι είστε σε εξωτερικό χώρο και γίναμε. Αλλιώς
0: βρείτε και τα χεράκια σας έτσι.
1: Βρείτε μία πισίνα σε κανένα κοινόχρηστο ιδιωτικό χώρο κοντά στο σπίτι σας και γίνατε.
2: Ωραία, μην πάτε πουθενά. Να, παιδιά, έχει μείνει πάρα πολύ λίγο. Τι έχει μείνει, την φράση που σας δίνουμε για να συνοδεύει σε όλη την ημέρα σας. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe,

0: Μπράβο, Μάντρε, 106,2 και είμαστε κορίτσια στην πόλη και ήρθε επιτέλους, παιδιά, η ώρα να κλείσουμε σιγά σιγά αυτή την εκπομπή. Αλλά θα σας δώσουμε μικρές λέξεις που αρκούν να σου δώσουν δύναμη για την ημέρα σου και να συνεχίσεις, γιατί είναι τώρα η ώρα για το...
1: Quote of the day.
2: Και σήμερα θέλω να σου πω ότι υπάρχουν κάποια καλοκαίρια που δεν τα θυμάσαι από τις ημέρες τους, αλλά από τον ήχο των κυμάτων τους. Από το άρωμα της γης μετά από την ζέστη και τις στιγμές που η καρδιά ένιωσε πραγματικά ελεύθερη.
0: Ωραία!
2: Πάρτε έτοιμο με το γυαλί.
0: Quote of the day ήταν αυτό, παιδιά.
2: Σας άρεσε, πείτε κάτι.
3: Καταπληκτικό, ποιητικό και έχει πει τα πάντα. Δεν χρειάζεται.
2: Καλά, άστο. Αφού είπα αυτό λοιπόν τα πάντα, να πω και εγώ τα χαιρετίσματά μου στον Καπτανίκο. Καπτανίκο, γεια σου! Να πλέτε καλά όπου και να είστε. Και για να τον χαιρετάμε και αυτόν, καταλάβατε ότι τα κορίτσια στην πόλη κάπου εδώ βάζουν τελεία. Ήμασταν μαζί σας η Κάτια Νεκταρίου,
0: η Βρυσίδα Ανδριώτου
3: και η Κατερίνα Πευτίτση. Και φυσικά στον ήχο η μοναδική Ιωάννα Ντουράν Ντουράν. Τόσο καλό που το λες και δύο φορές. Ανανεώνουμε λοιπόν το ραντεβού μας για αύριο 7 με 10 το πρωί.
2: Μέχρι να έρθει αυτό το αύριο θα σας αφήσουμε στα χέρια του Γιάννη Τουμπανέιρο.
3: Και στη μία έχουμε στην παρέα μας την υπέροχη Αντιγόνη Βιτιάδη και στις 4 τη Φέη Βόκου.
0: Στις 6 το Mad Drive με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψύχα και στις Γιάννη.
3: Γιάννη Γεωργίου.
0: Ο Γιάννης Χατζη Γεωργίου.
2: Λοιπόν, επειδή έχουμε τρελαθεί εδώ πέρα και δεν περιμένουμε να πάμε διακοπές, να έχετε μία υπέροχη ημέρα, κορίτσια και αγόρια αυτής της πόλης. Άιντε τσάω.
3: Φιλούμπε σας.
0: Φιλά και πολλά. Bye. Radio.
4: Γιατί τα μανιτάρια δεν παίζουν ποδόσφαιρο? Γιατί πονάει το πλευρό τους. Hot days. Cold jokes.
5: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
1: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
6: 16ο Athens Open Air Film Festival, powered by Day. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival, powered by Day. Σε συνεργασία με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων. Πληροφορίες aoaf.gr.
1: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
7: Ο ήχος του σήμερα. Ενέργεια που θέλεις.

0: 10. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Θέλεις να ξεκινήσεις γυμναστήριο, αλλά νιώθεις άβολα ή ντροπή?
3: Καταρίνα, ούτε άβολα νιώθω, ούτε ντρέπομαι. Δεν θέλω.
2: Θέλεις και δεν το ξέρεις.
3: Το έχω δοκιμάσει.
4: Δεν θέλω.
3: Τζάμπα μιλάω, έτσι.
2: Εντελώς. Τα αξεσουάρ που βλέπουμε στους πασαρέλες.
3: Εμένα μου αρέσουν οι χειροπέδες.
2: Εσύ αλλού το πας, αλλά δεν θα πέσω στην παγίδα σου. Ένα τσάκι βραχιόλι μπορεί να δώσει προσωπικότητα στο look.
4: Γιατί οι χειροπέδες δεν μπορούν να δώσουν προσωπικότητα και στυλ.
2: Στους φυλακισμένους.
1: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2.
5: Mad Radio. Καλημέρα, καλημέρα. Καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους σας. Τι κάνετε, πως είστε, Γιάννης Τουμπάνος στο μικρόφωνο, πως γίνεται κάθε πρωινό 10 με 1.

all jokes. Είναι εκείνο το κλασικό, εκείνη στιγμή που λες «Οχ, παρά λίγο να τρακάρω». Καθημερινά ακούς το κρύο αστείο της ημέρας στο Mad Radio 106,2. Μάλιστα όλα τα επεισόδια, να σου πω ότι μπορείς να τα δεις στα social media του Mad. Γιατί όταν έχουμε hot days, εδώ στο Mad έχουμε cold jokes. Εννοείται περιμένουμε και τα δικά σας, τα κρύα, τα πιο κρύα αστεία που έχετε, μαζί με καλημέρες, μαζί με φωτογραφίες, βίντεο, ηχητικά και ό,τι άλλο θέλετε. Και σήμερα το πρωί έρχονται στο Viber στο 6936 646 646.

Τον 6,2. Ας μιλήσουμε λιγάκι για το μέλλον σου, γιατί η επαγγελματική αποκατάσταση είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Τι ακριβώς χρειάζεται? Να κάνεις το δέλτα βήμα και να σπουδάσεις σε μια σχολή που σου προσφέρει αληθινές ευκαιρίες καριέρας, δηλαδή στις ανώτερες σχολές Δέλτα, εκεί όπου θα αποκτήσεις δεξιότητες μέσα από την πράξη. Θα εκπαιδευτείς σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και θα προετοιμαστείς για τις πραγματικές απαιτήσεις της αγοράς εργασίας. Μία επίσκεψη σε σταδίου Περιστέρι Αγία Παρασκευή ή Νέα Φιλαδέλφια, σε μία από τις 4 περιοχές που θα βρεις στις ανώτερες σχολές Δέλτα στην Αττική θα σε ψήσει, γιατί εδώ ανήκεις. Delta360.gr ή τηλεφωνικά 210-3220-360. Πάμε για Love Me Not τώρα εδώ στο Mad Radio 106,2.

0: Mad Radio 106,2 Παπαούτε. Περισσότερη μουσική έρχεται κάθε μέρα, κάθε ώρα εδώ στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό. Πάμε όμως τώρα να συνδεθούμε πάρα πολύ γρήγορα με την αίθουσα σύνταξη στο newsbomb.gr. Πάμε για ειδήσεις σε τίτλους, να δούμε τι συμβαίνει στον κόσμο και επιστρέφω αμέσως μετά. Έρχονται και Daft Punk και The Weeknd και η υπέροχη συνεργασία τους.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Κόλαση φωτιά σε Γαλλία και Ισπανία, όπου εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι έχουν υποχρεωθεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Στη Γαλλία οι φλόγες πλησιάζουν στον Μπορντό, ενώ οι αρχές καλούν τους κατοίκους να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Σε λιπόθυμη κατάσταση μετά από κατανάλωση αλκοόλ, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο μια 15χρονη. Συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης της καφετέριας όπου βρισκόταν στη Σαλαμίνα, καθώς και ο πατέρας της για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο. Ανοίγει σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο νέο εξοδικαστικό μηχανισμό, προσφέροντας μια σημαντική ευκαιρία τακτοποίησης χρεών προς το δημόσιο, τις τράπεζες και τις εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων. Φρικτό έγκλημα στην Κολομβία. Δολοφονήθηκε 29χρονη έγκυος που βρισκόταν στον 8ο μήνα της κοίησής της. Η νεαρή γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή με πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι, ενώ ο δράστης ή οι δράστες αφαίρεσαν το έμβριο από την κοιλιά της και η αστυνομία ερευνά το πού μπορεί να βρίσκεται. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Το φετινό καλοκαίρι έχει ρεκόρ ζέστης. Ευτυχώς έχει και τον John Cool.
3: Γεια σας. Ήρθα να παγώσω το καλοκαίρι. Ένα αστείο τη φορά. Ακούστε. Τρέχουν δυο λάχανα και γυρνάει το ένα και λέει...
2: Hot Days. Cold Jokes με τον Γιάννη Χατζηγεωργίου. Κάθε εβδομάδα νέα κρύα αστεία στα κανάλια και στα social του MAD. Και κάθε μέρα το κρύο αστείο της ημέρας εδώ στο MAD Radio 106,2.
3: Θα κρυώσετε. Το υπόσχομαι.
4: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών.
5: Φαίνεται,
4: λιγάκι.
5: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
4: Τι να με νοιάζει?
5: Εννοώ πως δεν φοράτε τίποτα.
4: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
6: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
7: Το MAD Radio 106,2 προτείνει.
8: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Αλλά ποια είναι η αλήθεια τελικά? Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
9: Ζήσε την εμπειρία. Ο 7ος ημιμαραθώνιος Καλλιθέας έρχεται και σε καλεί να ξεπεράσεις τα όρια σου. Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου τρέξε σε μια μοναδική διαδρομή γεμάτη ενέργεια, πάθος και δυναμισμό. Είτε είσαι έμπειρος δρομέας είτε κάνεις τα πρώτα σου βήματα, αυτή είναι η στιγμή σου. Δήλωσε συμμετοχή στο kallitheahalf.gr, νιώσε τον παλμό της διοργάνωσης και γίνε μέρος μιας μεγάλης γιορτής κίνησης και ζωής. 7ος ημιμαραθώνιος Καλλιθέας. Τρέξε, ζήσε, ξεχώρισε.
7: Με την υποστήριξη του MAD Radio 106,2.
10: Πώς θα σου φαινόταν ένα παιδικό περιοδικό γεμάτο φαντασία, παιχνίδι και καλοσύνη? Ένα περιοδικό που δίνει στα παιδιά φωνή, χώρο και χαμόγελο. Ταυτόχρονα υποστηρίζει ανθρώπους που βρίσκονται σε μεγάλη ανάγκη, ώστε να είναι σε θέση να υποστηρίξουν οι ίδιοι τους εαυτούς τους. Αγοράζοντας τη μικρή σχεδία, προσφέρεις γνώση στα παιδιά και δύναμη σε έναν άνθρωπο με κόκκινο γυλαίκο. Ζήτησέ τη από τους ανθρώπους της σχεδίας και βοήθησέ μας να συνεχίσουμε αυτό το υπέροχο ταξίδι. Η μικρή σχεδία κυκλοφορεί.

0: Βλέπω τις 6 σειρές που θα δούμε φέτος στα καλοκαιρινά αυτά βράδια. Οι σειρές που θα μονοπολίσουν λοιπόν τα καλοκαιρινά μας βράδια και δεν θα μας αφήσουν να πάρουμε τα μάτια μας από την οθόνη. Αυτά και άλλα πάρα πολλά. Τα τελευταία gossip, celebrity, music news, το αυθόρμητο wow. Όταν ο Tom Hanks είδε το τατουάζ ενός Έλληνα φάνταξ, το συγκεκριμένο βίντεο έχει κάνει το γύρο του διαδικτύου, μου έχει σκάσει στα reels μου χιλιάδες πραγματικά φορές τα τελευταία 24 ώρα. Μπορείς και εσύ, αν δεν το έχεις δει, να το δεις τώρα πρωτοσελίδο στο mad.gr. Mad
1: Radio. Summer on the beach. Από το Mad Radio 106,2. Ο Μύρτος είναι η παραλία που έχει γίνει σχεδόν συνώνυμη με την Κεφαλονιά. Μια μεγάλη καμπύλη από λευκά βότσαλα, κρυμμένη κάτω από απότομα καταπράσινα βουνά, με το νερό να αλλάζει αποχρώσεις ανάλογα με το φως και τον καιρό. Από ψηλά, η θέα είναι από τις πιο αναγνωρίσιμες εικόνες του Ιωνίου. Από κάτω, το τοπίο γίνεται ακόμη πιο εντυπωσιακό, με τα βουνά να σχηματίζουν ένα φυσικό αμφιθέατρο γύρω από τη θάλασσα. Άγρια ομορφιά, έντονα χρώματα και καθαρό καλοκαίρι. Save your summer. Mad Radio 106,2.
2: Τρέχουν δυο λάχανα και γυρνάει το ένα και λέει στο άλλο.
3: Ουφ, λαχάνιασα.
0: Hot days, cold jokes.
4: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές επιλεγμένες συσκευασίες Φάντα. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
1: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
5: Ετοίμαξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
6: Όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε. Τώρα την ανατίναξε.
7: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Ζιώβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, Άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
8: Προπόληση more.com.
1: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 11. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Passion alert, φίλοι μου, είναι το Brut Denim.
3: Και έχω ένα πολύ ωραίο πουκάμισο.
2: Γιατί είσαι Brut τύπος εσύ.
3: Αντρουά.
2: Το λες, φάση. Red flags στην αρχή μιας σχέσης. Νούμερο 1. Προχωρά υπερβολικά γρήγορα.
4: Κατερίνα, θα σε κάνω βασίλισσα.
2: Νούμερο 2. Δεν σέβεται τα προσωπικά σου όρια. Ίσως δείχνει δυσκολία να αναλάβει ευθύνη για τη δική του συμπεριφορά.
3: Δεν φταίει εσύ, Κατερίνα. Εγώ φταίω.
2: Αυτό μπορεί να είναι ένδειξη ελεγκτικής συμπεριφοράς. Πάρε δρόμο τρέχοντας.
4: Φεύγω, Κατερίνα, φεύγω.
0: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2.

0: στο Περιστέρι, Στέγια Παρασκευή, αλλά και στην Νέα Φιλαδέλφια και θα είναι εκεί μέχρι και την επαγγελματική σας αποκατάσταση.
1: Μαδρίδιο 106,2.

σηκώσαν σήμερα. Για να δούμε τι έχει το μενού. Από το τεράστιο θράσος του πρώην της Amy Winehouse που ζήτησε μερίδιο από την περιουσία της και την μυστηριώδη νοσηλεία της Mariah Carey μέχρι το ιστορικό παρθενικό νούμερο 1 των Spice Girls. Τι συνέβησαν σήμερα στην μουσική? Για πάμε να δούμε, πάμε να βάλω μπροστά την μηχανή του χρόνου. Πίσω στο 1985 οι Eurythmics κατακτούν την κορυφή των βρετανικών charts με το There Must Be An Angel Playing With My Heart. Το απίστευτο είναι πως παρότι μιλάμε για ένα τόσο θρυλικό group, αυτό ήταν το πρώτο και μοναδικό τους νούμερο 1 στην Αγγλία. Και για την ιστορία, το υπέροχο solo φυσαρμόνικας που ακούγεται στο κομμάτι το παίζει ο τεράστιος Stevie Wonder. Πάμε στο 1996, το απόλυτο girl power φαινόμενο μόλις ξεκινάει. Οι Spice Girls σκοράρουν το πρώτο τους νούμερο 1 στη Μεγάλη Βρετανία με το Wannabe. Το τραγούδι έμεινε στην κορυφή για 7 εβδομάδες, σάρωσε τα βραβεία και έγινε το πιο εμπορικό single από γυναικείο συγκρότημα στην ιστορία, πουλώντας πάνω από 6 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως. Άλμα στο 2002, η Mariah Carey ακυρώνει όλες τις δημόσιες εμφανίσεις της. Ανάμεσα τους και ένα μεγάλο live για τα γενέθλια του μουσικού καναλιού MTV. Μπαίνει κρυφά σε νοσοκομείο λόγω ακραίας εξάντλησης. Οι φήμες οργιάζουν και τα tabloids γράφουν για απόπειρα, αλλά η δισκογραφική της το διαψεύδει κατηγορηματικά, εξηγώντας πως τα κοψίματα στο σώμα της προήλθαν από ατύχημα όταν έσπασε πιάτα και ποτήρια. Το 2019, τώρα σε μια είδηση που εξόργησε πολλούς, ο πρώην σύζυγος Amy Winehouse, ο Blake, διεκδικεί νομικά 1 εκατομμύριο λίρες από την περιουσία της αδικοχαμένης τραγουδίστριας, υποστηρίζοντας ότι ήταν μαζί της όταν κυκλοφορούσε τις μεγάλες αυτές τις επιτυχίες. Η απάντηση της οικογένειας ήταν καταπέλτης. Πέρασε τον περισσότερο καιρό του γάμου τους στην φυλακή, έφερε μόνο πόνο σε όλους και δεν του αξίζει ούτε μία δεκάρα παραπάνω. Και κλείνουμε με τα

Γεννιέται η Suzy Carey, τραγουδίστρια των Will to Power, που στα τέλη των 80s έκαναν μεγάλη επιτυχία με το mashup του Baby I Love Your Way. Και το 1974 γεννιέται ο Αμερικανός τραγουδοποιός και μουσικός, ο Pete Yorn. Σε όσους γιορτάζουν, ευχόμαστε χρόνια πολλά. Αυτά συνέβησαν σαν σήμερα στη μουσική, μεταξύ άλλων, αυτά επιλέξαμε. Πάμε στα δικά μας πίσω τώρα με Benson Boone στο Mad Radio 106,2.

0: 5, 3, 8 Σεπτεμβρίου ένα φαντασμαγορικό live show με τις μεγαλύτερες επιτυχίες από BTS, Blackpink, Stray Kids, Twice και πολλών πολλών ακόμα. K-Pop Fever, κλείσε τώρα τη θέση σου στο more.com με χορηγούς επικοινωνίας στο MAD TV και το MAD Radio 106,2. Πάμε να συνδεθούμε τώρα με την αίθουσα σύνταξης του newsbomb.gr. Πάμε για ειδήσεις σε τίτλους και επιστρέφω με Σάκη Ρουβά, Κάρολ G, Σακύρα αλλά και Bad Bunny στο MAD Radio.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Κόλαση φωτιά σε Γαλλία και Ισπανία, όπου εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι έχουν υποχρεωθεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Στη Γαλλία, οι φλόγες πλησιάζουν στον Μπορντό, ενώ οι αρχές καλούν τους κατοίκους να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Σε λιπόθυμη κατάσταση μετά από κατανάλωση αλκοόλ, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο μια 15χρονη. Συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης της καφετέριας όπου βρισκόταν στη Σαλαμίνα, καθώς και ο πατέρας της για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο. Ανοίγει σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο νέο εξοδικαστικό μηχανισμό, προσφέροντας μια σημαντική ευκαιρία τακτοποίησης χρεών προς το δημόσιο, τις τράπεζες και τις εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων. Φρικτό έγκλημα στην Κολομβία. Δολοφονήθηκε 21χρονη έγκυος που βρισκόταν στον 8ο μήνα της κοίησής της. Η νεαρή γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή με πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι, ενώ ο δράστης ή οι δράστες αφαίρεσαν το έμβριο από την κοιλιά της και η αστυνομία ερευνά το πού μπορεί να βρίσκεται. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Το φετινό καλοκαίρι έχει ρεκόρ ζέστης. Ευτυχώς έχει και τον John Cool.
2: Γεια σας. Ήρθα να παγώσω το καλοκαίρι. Ένα αστείο τη φορά. Ακούστε. Τρέχουν δυο λάχανα και γυρνάει το ένα και λέει...
0: Hot Days. Cold Jokes. Με τον Γιάννη Χατζηγεωργίου. Κάθε εβδομάδα νέα κρύα αστεία στα κανάλια και στα social του MAD. Και κάθε μέρα το κρύο αστείο της ημέρας εδώ στο MAD Radio 106,2.
2: Θα κρυώσετε. Το υπόσχομαι.
3: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
4: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
5: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.

0: Energy Anxiety στο Mad Radio 106,2. Μην έχεις άγχος αν ψάχνεις το επόμενο βήμα για το μέλλον σου. Η λύση είναι το Δέλτα Βήμα, οι ανώτερες σχολές Δέλτα, και όπου θα αποκτήσεις γνώσεις, δεξιότητες, πρακτική εμπειρία, θα σε φέρουν πιο κοντά στην αγορά εργασίας. Από την πρώτη μέρα των σπουδών θα έχεις δίπλα σου καταξιωμένους καθηγητές, θα σε καθοδηγήσουν, θα σε υποστηρίξουν και θα σε βοηθήσουν να εξελιχθείς. Ενώ μέσα από το γραφείο σταδιοδρομίας στις ημέρες καριέρας και το ισχυρό δίκτυο των 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, οι σχολές Δέλτα δημιουργούν πραγματικές ευκαιρίες για το δικό σου μέλλον. Μια επίσκεψη σε Αθήνα Περιστέρη, Αγία Παρασκευή και Νέα Φιλαδέλφια αρκεί για να ανακαλύψεις περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες, να γνωρίσεις από κοντά το εκπαιδευτικό περιβάλλον που συνδυάζει βιωματική μάθηση, σύγχρονα εργαστήρια και ουσιαστική σύνδεση με την αγορά εργασίας. Είναι οι σχολές Δέλτα, εδώ ανήκεις. Δέλτα360.gr, τηλέφωνο 210-32-20-360.
1: Τι είπε το 0 στο 8? Ωραία ζώνη.
0: Hot days, cold joy.

0: ήλιος, φίλοι, μουσική. Madridio. Από την πόλη μέχρι την παραλία. Save your summer. Madridio 106,2. Madridio 106,2.
1: Η ώρα είναι 12. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Madridio 106,2.
0: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Χθες το βράδυ είχαμε επισκέπτη στο σπίτι, παιδιά. Όχι άνθρωπο, κουνούπι. Το άκουγα δίπλα στο αυτί μου να κάνει. Ανάβω τα φώτα, λοιπόν, σηκώνομαι. Το ψάχνω, παιδιά, και τίποτα. Δεν το βρίσκω πουθενά.
3: Εντάξει, έχει εξαφανιστεί. Πάω παλαμάκια, να ξέρετε, όταν ακούω κουνούπι.
2: Τέλεια.
4: Θα νομίζω ότι παράμε και για συμπέκυχο.
2: Και μπαίνει ο Αργυρός. Ναι, πες μου το, ναι, λαμβάμε. Με το που ξαπλώνω, παιδιά, δεν ξέρω άμα το παθαίνετε κι εσείς, και με παίρνει έτσι, πάει να με πάρει ο γλυκός ο ύπνος, να το πάρει. Κλασικά, το κουνούπι δηλαδή, δεν ήθελε αίμα. Ήθελε να με καταστρέψει τη ζωή.
0: Κορίτσια στην πόλη, κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.

με ζωδιάκια. Λοιπόν, θα πούμε ποια είναι τα αγαπημένα sports των ζωδίων. Ο κρυός προτιμά δραστηριότητες όπως jet ski και kitesurf για ταχύτητα και ελευθερία. Το λιονταράκι μας μετατρέπει τα extreme sports σε performance επιλέγοντας wakeboard και surf. Ο τοξότης αναζητά περιπέτεια και εξερεύνηση, δοκιμάζοντας surf. Ο υδροχός δοκιμάζει τις συμβατικές τεχνικές και εξοπλισμό στα θαλάσσια σπορ και ο σκορπιός επιλέγει καταδύσεις και free diving για ένταση και έλεγχο. Λογικά, ο καρκίνος κάθεται σε μία γωνίτσα στη θάλασσα και διαβάζει το βιβλίο του, γιατί αν κρίνεις από εμένα, αυτό κάνω όλο το καλοκαίρι και άντε να μπω λίγο να κάνω αυτό το βάφτισμα που λέμε. Μπαίνω μέσα, βαφτίζομαι μέχρι τους ώμους και ξαναβγαίνω έξω και συνεχίζω να διαβάζω το βιβλίο μου. Αυτά είχα να πω για τα ζώδια.

0: Πάμε γρήγορα γρήγορα στην αίθουσα σύνταξης του newsbomb.gr για τα τελευταία νέα.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Κόλαση φωτιά σε Γαλλία και Ισπανία, όπου εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι έχουν υποχρεωθεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Στη Γαλλία οι φλόγες πλησιάζουν στον Μπορντό, ενώ οι αρχές καλούν τους κατοίκους να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Σε λιπόθυμη κατάσταση μετά από κατανάλωση αλκοόλ, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο μια 15χρονη. Συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης της καφετέρια όπου βρισκόταν στη Σαλαμίνα, καθώς και ο πατέρας της για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο. Ανοίγει σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο νέο εξοδικαστικό μηχανισμό, προσφέροντας μια σημαντική ευκαιρία τακτοποίησης χρεών προς το δημόσιο, τις τράπεζες και τις εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων. Φρικτό έγκλημα στην Κολομβία. Δολοφονήθηκε η 29χρονη έγκυος που βρισκόταν στον 8ο μήνα της κοίησής της. Η νεαρή γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή με πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι, ενώ ο δράστης ή οι δράστες αφαίρεσαν το έμβριο από την κοιλιά της και η αστυνομία ερευνά το πού μπορεί να βρίσκεται. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Το φετινό καλοκαίρι έχει ρεκόρ ζέστης. Ευτυχώς έχει και τον John Cool.
3: Γεια σας. Ήρθα να παγώσω το καλοκαίρι. Ένα αστείο τη φορά. Ακούστε. Τρέχουν δυο λάχανα και γυρνάει το ένα και λέει...
2: Hot Days. Cold Jokes με τον Γιάννη Χατζηγεωργίου. Κάθε εβδομάδα νέα κρύα αστεία στα κανάλια και στα social του MAD. Και κάθε μέρα το κρύο αστείο της ημέρας εδώ στο MAD Radio 106,2.
3: Θα κρυώσετε. Το υπόσχομαι.
4: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Ban. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
5: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
6: Είμαστε έτοιμοι!
7: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

το μόνο που θέλω για το καλοκαίρι, τώρα που έτσι έχω αρχίσει και ηλιοκαίγομαι γιατί πάω και μαυρίζω όπου μπορώ, θέλεις ένα ρε παιδί μου χρώμα στα χείλη το οποίο να αναδεικνύει το μαύρισμα. Ένα multi-chrome χρώμα χιλιών με γκλίτερ που ειρηδίζει στο φως για ένα τολμηρό, έντονο, σπινθυροβόλο αποτέλεσμα στα χείλη. Αυτό είναι το Chameleon Multi-Chrome Lip Color από τη Wet n Wild. Έχει και ελαφριά και άνετη σύνθεση και μπορεί να φορεθεί μόνο του ή πάνω από το αγαπημένο σου κραγιόν. Όλα τα προϊόντα Wet n Wild μπορείτε να τα βρείτε σε πολλά καταστήματα καλλιτικών σε ολόκληρη την Ελλάδα, σε φαρμακεία αλλά και στην επίσημη ιστοσελίδα www.skourascosmetics.gr.

0: Radio. Τρέχουν δυο λάχανα και γυρνάει το ένα και λέει στο άλλο. Ουφ, λαχάνιασα.
1: Hot days, cold jokes.
2: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές σε επιλεγμένες συσκευασίες Φάντα. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
3: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
4: Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα, αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σαχελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη.
5: Η K-pop κατακτά την Αθήνα. Απευθείας από το Λονδίνο, το εκρηκτικό K-pop Fever έρχεται στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων το Σάββατο 5 και την 3η 8 Σεπτεμβρίου. Ετοιμάσου για ένα φαντασμαγορικό live υπερθέαμα, γεμάτο μουσική, εντυπωσιακά visuals και ασταμάτητη ενέργεια με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του K-pop Demon Hunters, των BTS, Blackpink, Kachai, Stray Kids και πολλών ακόμη. K-pop Fever. Η απόλυτη K-pop εμπειρία για δύο μοναδικές συναυλίες στην Αθήνα. Κλείσε τώρα το εισιτήριο στο more.com.
3: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: 2. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Να ξέρετε ότι σήμερα είναι Διεθνής ημέρα ανέκδοτου, οπότε θα σας πω και ένα ανέκδοτο έτσι στα γρήγορα.
3: Τέλεια.
2: Λέει ο ασθενής, πάει ένας ασθενής σε έναν γιατρό και του λέει: «Γιατρέ, κάθε φορά που πίνω καφέ, με πονάει το μάτι μου». Και τι το απαντάει ο γιατρός?
3: Τι του είπε?
2: Δοκιμάσατε να βγάλετε το κουταλάκι από το φλιτζάνι?
4: Σταμάτα!
2: Ωραία. Κουτούλα για το κουτάλι στο μάτι.
3: Πάω
2: στην
3: παράγκα.
2: Στην παράγκα.
1: Κορίτσια στην πόλη κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2. Mad
2: Radio. Καλησπέρα, καλησπέρα. Για όσους τώρα ήρθατε στο παρεάκι μας, είναι το Mad Μεσημεράκι και είμαι η Αντιγόνη Βιντιάδη. Εδώ θα τα λέμε, εδώ θα ζεσθενόμαστε και μου στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6936 646 656.

άκου τώρα τι έπαθε, τι μπορεί να σου συμβεί στη ζωή σου εκεί που κάθεσαι. Έχεις ξεχάσει το κινητό ξεκλείδωτο και έχεις δίχρονο, τρίχρονο, τετράχρονο. Άστο. Μία οικογένεια στις ΗΠΑ έζησε μία απρόσμενη έκπληξη όταν ο δίχρονος γιος της παρήγγειλε κατά λάθος 31 cheeseburgers παίζοντας με το ξεκλείδωτο κινητό της μητέρας του. Το μικρό αγόρι άνοιξε μία εφαρμογή delivery και ολοκλήρωσε την παραγγελία μόνο του χωρίς να καταλάβει καν τι έκανε. Όταν ο διανομέας έφτασε στην πόρτα, είδε μια μάνα η οποία ήταν σε απόγνωση, έμεινε και εκείνη άφωνη βλέποντας δεκάδες μπέργκερς και ένα πολύ μεγαλύτερο λογαριασμό από ό,τι περίμενε. Η ιστορία φυσικά έγινε viral με χιλιάδες χρήστες να διασκεδάζουν με την τεράστια παραγγελία του μικρού. Ποιος κλαίει, ποιος πονάει, σίγουρα δεν είναι οι χρήστες, αλλά είναι η ίδια η μάνα και ο ίδιος ο πατέρας. Τι να κάνουν κι αυτοί.

0: ήρθε η ώρα να πάμε στο newsbomb.gr και στην αίθουσα σύνταξης για να μάθουμε τα τελευταία νέα.
1: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Μεγάλη έκρηξη σε εργοστάσιο στα Εξαμήλια Κορινθία σημειώθηκε το μεσημέρι. Κατά την έκρηξη σκοτώθηκε ένας άνθρωπος. Μετά ακολούθησε φωτιά στη βιομηχανική μονάδα που παράγει ξύδι. Ένα χτύπημα στο θώρακα ήταν αρκετό για να αφαιρέσει τη ζωή της 41χρονης διασώστριας στη Σύρο. Αιτία θανάτου, σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, είναι η κακώσεις θώρακα απονήσεων και τέμνων όργανο, πιθανότατα μαχαίρι, σημειώνοντας πως η θανούσα δέχτηκε ένα μόνο χτύπημα, το οποίο αποδείχθηκε θανατηφόρο. Η πυρκαγιά στην Η Γαλλία που ξέσπασε στις 22 Ιουλίου απειλεί πλέον τον Μπορντό, με τις φλόγες να κινούνται επικίνδυνα προς την πόλη. Περίπου 220.000 άνθρωποι έχουν εκενώσει τα σπίτια τους και έχουν ήδη καταστραφεί πάνω από 200 κατοικίες. Δεν συγκινήθηκε από τον αστέρα του NBA James Harden μια τουρίστρια στη Μύκονο. Ο μπασκετμπολίστας απαθανατίστηκε να περπατά στα ματογιάνια και να τη χαιρετά ευγενικά, με εκείνη όμως να μην ανταποδίδει καν. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Το φετινό καλοκαίρι έχει ρεκόρ ζέστης. Ευτυχώς έχει και τον John Cool.
3: Γεια σας. Ήρθα να παγώσω το καλοκαίρι. Ένα αστείο τη φορά. Ακούστε. Τρέχουν δυο λάχανα και γυρνάει το ένα και λέει...
2: Hot Days. Cold Jokes. Με τον Γιάννη Χατζηγεωργίου. Κάθε εβδομάδα νέα κρύα αστεία στα κανάλια και στα social του MAD. Και κάθε μέρα το κρύο αστείο της ημέρας εδώ στο MAD Radio 106,2.
3: Θα κρυώσετε. Το υπόσχομαι.
4: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
5: Το MAD Radio 106,2 προτείνει.
6: Άνοιγμα Σύρος 2026. Η μεγάλη γιορτή του Διεθνούς Animation επιστρέφει στη Σύρο για 19η χρονιά, 21 έως 27 Σεπτεμβρίου. Αφιέρωμα 200 χρόνια Ερημούπολη. Τιμόμενη χώρα Ιρλανδία. 300 ταινίες από όλο τον κόσμο. 7 διαγωνιστικά προγράμματα. Αφιερώματα σε διεθνείς σκηνές και καλλιτέχνες. Αγορά, εκπαιδευτικά εργαστήρια και παράλληλες δράσεις. Ζήστε τη μαγεία του Άνοιγμα Σύρος στην πρωτεύουσα των Κυκλάδων. 21 έως 27 Σεπτεμβρίου. Άνοιγμασύρος.gr.
7: Στις 20 Σεπτεμβρίου τα τσικλητήρια επιστρέφουν στην Πύλο, τιμώντας τον Ολυμπιονίκη Κωστή Τσικλητήρα μέσα από μια γραφική διαδρομή 1,5, 5 και 10 χιλιόμετρων. Πάρε μέρος σε μια μεγάλη γιορτή αθλητισμού και πολιτιστικής κληρονομιάς. Εισιτήρια στο τσικλητήρια.online.
5: Με την υποστήριξη του MAD Radio 106,2.

Αυτό το καλοκαίρι το ΜΑΤ φέρνει ψυχρό μέτωπο. Ο Γιάννης Χατζηγεωργίου γίνεται John Cool και αναλαμβάνει να παγώσει τις πιο hot ημέρες με τα πιο cold jokes. Άκου καθημερινά το κρύο αστείο της ημέρας στο ΜΑΤ Radio 106,2 και δες όλα τα επεισόδια στα social media του ΜΑΤ. Hot days, cold jokes. Εννοείται περιμένουμε και τα δικά σας, τα κρύα, τα πιο κρύα αστεία που έχετε σκεφτεί.

0: Radio. Summer on the beach. Από το Mad Radio 106,2. Στο σαρακίνικο της Μήλου, το τοπίο μοιάζει σαν να μην ανήκει στη γη. Ολόλευκη φεστιακή βράχη, σμιλεμένη από τον αέρα και τη θάλασσα, σχηματίζουν μικρούς όρμους, φυσικές πισίνες και παράξενους σχηματισμούς δίπλα στο βαθύ γαλάζιο του Αιγαίου. Δεν είναι μια κλασική αμμουδερή παραλία, είναι ένα φυσικό σκηνικό όπου το λευκό των βράχων και το μπλε της θάλασσας δημιουργούν μια από τις πιο χαρακτηριστικές αντιθέσεις των Κυκλάδων. Save your summer. Mad Radio 106,2.
1: Τι είπε το 0 στο 8? Ωραία ζώνη. Hot days. Cold jokes.
2: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
0: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
3: Από 18 έως 20 Σεπτεμβρίου το Heritage Escape έρχεται στο Κώστα Ναβαρίνο. 3 ημέρες γεμάτες γκολφ, wellness, μοναδικές lifestyle εμπειρίες, αλλά και φιλανθρωπικό σκοπό για γυναίκες, άνδρες και οικογένειες. Γίνε μέρος μιας ξεχωριστής εμπειρίας. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο heritageescape.online.
4: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan. Το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Swan. Ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 3. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Ζούγκλες στο Βιετνάμ, σαφάρι στην Τανζανία ή χαλάρωση στις παραλίες των Καναρίων νήσων.
3: Τανζανία για λίγο αργότερα, όταν μεγαλώσω.
2: Να έχεις κληρύνει και το κρέας άμα να σε φάει το λιοντάρι. Νέο beauty thread, το οποίο θα το δεις παντού φέτος στην άνοιξη. Το κόκκινο ρούζ.
3: Για πες, για πες.
2: Το κόκκινο ρούζ, αν το βάλεις σωστά, δείχνει πιο φυσικό από ό,τι νομίζεις.
3: Όχι εγώ.
2: Ταιριάζει σε όλους τους τόνους δέρματος.
3: Σαν τη χιονάτη θα γίνεται, Κατερίνα.
2: Καλώς τη χιονάτη, βρήκε πριγκιπά.
3: Εσένα για βάτραχο σε βλέπω.
2: Αλίμονος.
0: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2.
4: Εδώ είμαστε, νομίζατε ότι τελειώσαμε? Όχι, το ΜΑΤ μεσημεράκι είναι εδώ με την Αντιγόνη Βιντιάδη φυσικά στις επάλξεις. Ευτυχώς έχουμε λίγο air condition εδώ για να συνεχιστεί η μέρα και είμαστε μαζί, πάμε να ξεκινήσουμε.
0: ΜΑΤ Radio 106,2.

Άνιμα Σύρος Διεθνές Φεστιβάλ Κινουμένων Σχεδίων επιστρέφει για 19η χρονιά στην πρωτεύουσα των Κυκλάδων από τις 21 έως τις 27 Σεπτεμβρίου 2026 με ένα πλούσιο πρόγραμμα που περιλαμβάνει 7 διαγωνιστικά τμήματα, ειδικά αφιερώματα, την αγορά κέντρο αναφοράς για τη βιομηχανία του κλάδου στην Ανατολική Μεσόγειο, εκπαιδευτικά εργαστήρια, VR lounge, παράλληλες δράσεις, νέες διεθνείς και εγχώριες συνεργασίες. Η κυρία θεματική της φετινής διοργάνωσης είναι αφιερωμένη στα 200 χρόνια Ερμούπολη, τιμώντας την επέτειο από την ονοματοθεσία και την ίδρυση της Ερμούπολης το 1826. Μάθετε περισσότερα στο animasiros.gr, χορηγή επικοινωνίας Mad Radio 106,2 και Mad TV.

0: γρήγορα γρήγορα στην αίθουσα σύνταξης του newsbomb.gr για τα τελευταία νέα.
1: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Μεγάλη έκρηξη σε εργοστάσιο στα Εξαμήλια Κορινθία σημειώθηκε το μεσημέρι. Κατά την έκρηξη σκοτώθηκε ένας άνθρωπος. Μετά ακολούθησε φωτιά στη βιομηχανική μονάδα που παράγει ξύδι. Ένα χτύπημα στο θώρακα ήταν αρκετό για να αφαιρέσει τη ζωή της 41χρονης διασώστριας στη Σύρο. Αιτία θανάτου, σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, είναι η κακώση θώρακα πονήσεων και τέμνων όργανο, πιθανότατα μαχαίρι, σημειώνοντας πως η θανούσα δέχτηκε ένα μόνο χτύπημα, το οποίο αποδείχθηκε θανατηφόρο. Η πυρκαγιά στην Η Γαλλία που ξέσπασε στις 22 Ιουλίου απειλεί πλέον τον Μπορντό, με τις φλόγες να κινούνται επικίνδυνα προς την πόλη. Περίπου 220.000 άνθρωποι έχουν εκενώσει τα σπίτια τους και έχουν ήδη καταστραφεί πάνω από 200 κατοικίες. Δεν συγκινήθηκε από τον αστέρα του NBA James Harden μια τουρίστρια στη Μύκονο. Ο μπασκετμπολιστής απαθανατίστηκε να περπατά στα ματογιάνια και να τη χαιρετά ευγενικά, με εκείνη όμως να μην ανταποδίδει καν. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Το φετινό καλοκαίρι έχει ρεκόρ ζέστης. Ευτυχώς έχει και τον John Cool.
3: Γεια σας. Ήρθα να παγώσω το καλοκαίρι. Ένα αστείο τη φορά. Ακούστε. Τρέχουν δύο λάχανα και γυρνάει το ένα και λέει...
2: Hot Days. Cold Jokes. Με τον Γιάννη Χατζηγεωργίου. Κάθε εβδομάδα νέα κρύα αστεία στα κανάλια και στα social του MAD. Και κάθε μέρα το κρύο αστείο της ημέρας εδώ στο MAD Radio 106,2.
3: Θα κρυώσετε. Το υπόσχομαι.
4: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Alpha. Η Alpha σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Alpha, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
5: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών.
6: Φαίνεται, ε.
5: Λιγάκι.
6: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
5: Τι να με νοιάζει?
6: Εννοώ πως δεν φοράτε τίποτα.
5: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
7: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
8: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
9: Είμαστε έτοιμοι!
10: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

0: Η Faye Βόκου είναι ήδη εδώ, με κοιτάει απειλητικά, σχεδόν ερωτικά θα έλεγα, απ' έξω και θα έρθει να φτιάξει το απόγευμά σας. Οπότε θέλω να σας πω ότι μετά τη Faye ακολουθεί ο Πέτρος και η Κατερίνα στο Mad Drive και ο Γιάννης Χατζηγεωργίου στις 9. Από εμένα, την Αντιγόνη Βιντιάδη και το Mad Μεσημεράκι, σας φιλούμε, σας ευχόμαστε ένα υπέροχο απόγευμα. Αντιγόνη Βιντιάδη is out. Mad
1: Radio. Τρέχουν δυο λάχανα και γυρνάει το ένα και λέει στο άλλο: ουφ, λαχάνιασα. Hot days, cold jokes.
2: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές σε επιλεγμένες συσκευασίες Fanta. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
3: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
4: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 4. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Αν είσαι single, λοιπόν, σου έχω τον απόλυτο οδηγό επιβίωσης. Το φαγητό του single το καλοκαίρι είναι τέχνη, παιδιά. Καρπούζι με φέτα. Φαγωτό από το κουτί. Self-care. Delivery 3 φορές την εβδομάδα. Σχέση εμπιστοσύνης. Ο deliverer σε τσεκάρει σαν συγγενής. Κατάλαβες. Να δει αν είσαι καλά. Αν είσαι single, πρέπει να βάλεις μόνο σου αντιλιακό στην πλάτη.
3: Να πας εκεί πέρα στον ήλιο, να βρεις έναν ελεύθερο που σου αρέσει και να του πεις: αχ, με αλήφετε με λίγο αντιλιακό.
2: Το single καλοκαίρι έχει και τα καλά του. Δεν δίνεις αναφορά σε κανέναν. Πας όπου θες και δεν χρειάζεται να μοιραστείς το τελευταίο κομμάτι πίτσα. Είναι όλο δικό σου. Οπότε αν είσαι single αυτό το καλοκαίρι, δες το σαν πακέτο ελευθερίας. Το μόνο άτομο που πρέπει να κυνηγάμε, παιδιά, ξέρετε ποιο είναι?
3: Ποιο?
2: Ο Λουκουμάτζης.
0: Κορίτσια στην πόλη, κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
3: Mad Radio. Hello, Φεϊβόκο στο μικρόφωνο. Δευτέρα 4 το απόγευμα, η ώρα που ο εγκέφαλος κάνει επανεκκίνηση και το κλιματιστικό έχει γίνει ο πιο σταθερός μας συνεργάτης. Αν σήμερα νιώθεις ότι δουλεύεις με τις τελευταίες σου μπαταρίες, δεν είσαι ο μόνος. Το καλό νέο είναι ότι η εβδομάδα μόλις ξεκίνησε, άρα έχουμε άφθονο χρόνο να την κάνουμε καλύτερη. Βάλε λίγο χαμόγελο, λίγο καφέ αν χρειάζεται και περισσότερη ενέργεια με Mad Radio 106,2. Μέχρι τις 6 η Δευτέρα δεν έχει καμία ελπίδα. Θα την κερδίσουμε εμείς. Εννοείται.

από την Taylor Swift και θέλω να δώσω καθυστερημένες ευχές σε όλες τις Παρασκευές και τους Παρασκευάδες που γιόρταζαν εχθές. Χρόνια πολλά και στην κουμπάρα μου, την Μπιμπούλα, Μπιμπί μου! Happy Name Day! Χρόνια πολλά λοιπόν σε όλους όσοι γιορτάζατε εχθές και θέλω να σας δώσω πάρα πολύ ωραία νέα, διότι το καλοκαίρι μπορεί να τελειώνει τον Αύγουστο, όμως ακόμα και το Σεπτέμβριο συμβαίνουν πολύ ωραία δρόμενα με μεγάλο ενδιαφέρον. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτό λαμβάνει χώρα και το Άνιμα Σύρος, Διεθνές Φεστιβάλ Κινουμένων Σχεδίων, που επιστρέφει για 19η χρονιά, παρακαλώ, στην πρωτεύουσα των Κυκλάδων, στη Σύρο, από τις 21 έως τις 27 Σεπτεμβρίου, με ένα πλούσιο πρόγραμμα που περιλαμβάνει 7 διαγωνιστικά τμήματα, ειδικά αφιερώματα, VR Lounge, παράλληλες δράσεις. Η κύρια θεματική της φετινής διοργάνωσης είναι αφιερωμένη στα 200 χρόνια Ερμούπολη, τιμώντας την επέτειο από την ονοματοθεσία και την ίδρυση της Ερμούπολης το 1826. Μάθε περισσότερα στο animasiros.gr. Φυσικά χορηγός επικοινωνίας είναι το MAD Radio 106,2 και το

Carpenter, Bring Your Love, η πολύ αναμενόμενη επιτυχία μετά το Coachella. Ήρθε, έχει εκτοξευθεί φυσικά στα charts, είναι πολύ αγαπημένο, πολύ famous track. Το λατρεύουμε. Η μαμά μου στέλνει μήνυμα ότι σήμερα είναι του Αγίου Παντελεήμονα. Πολύ μεγάλη γιορτή και αυτή. Χρόνια πολλά στον Παντελή. Θηλυκό υπάρχει του Παντελή. Παντελίτσα, μπορεί και όλα. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όλους όσοι γιορτάζετε. Ανεξαρτήτου όμως ονόματος, θέλω να σου πω ότι αν έχεις ήδη αρχίσει να ετοιμάζεις τις βαλίτσες σου για διακοπές

Ες, σου έχω ένα χρήσιμο tip. Με την Aili κάρτα Travelers Prepaid της Eurobank κάνεις συναλλαγές σε οποιοδήποτε νόμισμα με μηδενικές προμήθειες μετατροπής συναλλάγματος ακόμα και τα Σαββατοκύριακα. Και αν είσαι από 18 έως 28 ετών, βγάλε νέα Travelers Prepaid και φόρτισέ την με τουλάχιστον 50 ευρώ έως τις 31 Αυγούστου για να μπει στην κλήρωση για ένα ταξίδι στο Λονδίνο αξίας 7.000 ευρώ. Αυτό κι αν είναι δώρο. You.

0: Πριν σκάσει η βόμβα του newsbomb.gr, θέλω να σου πω ότι οι σπουδές αθλητικής επιστήμης και φυσικής αγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου συνδέουν την επιστημονική γνώση με την πράξη και την επαγγελματική εξέλιξη. Οι φοιτητές αποκτούν γνώσεις και πρακτική εμπειρία αξιοποιώντας τις σύγχρονες αθλητικές υποδομές του Πανεπιστημίου. Το πτυχίο Αθλητικής Επιστήμης και Φυσικής Αγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου δημιουργεί προοπτικές σταδιοδρομία στην προπονητική, την εγκύμναση, τους αθλητικούς οργανισμούς. Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου συνεχίζει να δέχεται αιτήσεις εισαγωγής νέων υποψηφίων φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2026-27 που ξεκινάει τον Οκτώβριο του 2026. Μάθε περισσότερα στο euc.ac.cy. Πάμε τώρα λοιπόν να συνδεθούμε με την αίθουσα σύνταξης του newsbomb.gr για να σκάσει επιτέλους αυτή η βόμβα των ειδήσεων.
1: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Μεγάλη έκρηξη σε εργοστάσιο στα Εξαμήλια Κορινθία σημειώθηκε το μεσημέρι. Κατά την έκρηξη σκοτώθηκε ένας άνθρωπος. Μετά ακολούθησε φωτιά στη βιομηχανική μονάδα που παράγει ξύδι. Ένα χτύπημα στο θώρακα ήταν αρκετό για να αφαιρέσει τη ζωή της 49χρονης διασώστριας στη Σύρο. Αιτία θανάτου, σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, είναι η κακώσεις θώρακα απονήσεων και τέμνων όργανο, πιθανότατα μαχαίρι, σημειώνοντας πως η θανούσα δέχτηκε ένα μόνο χτύπημα, το οποίο αποδείχθηκε θανατηφόρο. Η πυρκαγιά στην Η Γαλλία που ξέσπασε στις 22 Ιουλίου απειλεί πλέον τον Μπορντό, με τις φλόγες να κινούνται επικίνδυνα προς την πόλη. Περίπου 220.000 άνθρωποι έχουν εκενώσει τα σπίτια τους και έχουν ήδη καταστραφεί πάνω από 200 κατοικίες. Δεν συγκινήθηκε από τον αστέρα του NBA James Harden μια τουρίστρια στη Μύκονο. Ο μπασκετμπολίστας απαθανατίστηκε να περπατά στα ματογιάνια και να τη χαιρετά ευγενικά, με εκείνη όμως να μην ανταποδίδει καν. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Το φετινό καλοκαίρι έχει ρεκόρ ζέστης. Ευτυχώς έχει και τον John Cool.
3: Γεια σας. Ήρθα να παγώσω το καλοκαίρι. Ένα αστείο τη φορά. Ακούστε. Τρέχουν δυο λάχανα και γυρνάει το ένα και λέει...
2: Hot Days. Cold Jokes. Με τον Γιάννη Χατζηγεωργίου. Κάθε εβδομάδα νέα κρύα αστεία στα κανάλια και στα social του MAD. Και κάθε μέρα το κρύο αστείο της ημέρας εδώ στο MAD Radio 106,2.
3: Θα κρυώσετε. Το υπόσχομαι.
4: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
5: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
6: Το MAD Radio 106,2 προτείνει.
7: 16ο Athens Open Air Film Festival, powered by Day. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival, powered by Day. Σε συνεργασία με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων. Πληροφορίες aoaf.gr.
6: Με την υποστήριξη του MAD Radio 106,2.
8: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
9: Είμαστε έτοιμοι.
10: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.
11: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me ask.

Λοιπόν, τώρα εδώ δεν μιλάμε ούτε για δάκρυα ούτε για άλλες αγάπες. Μία είναι η αγάπη και μοναδική. Και θέλω να μοιραστώ μαζί σας πολύ λαχταριστά νέα, γιατί αυτή η αγάπη δεν ξεπερνιέται με τίποτα. Τα καλά νέα είναι πως το καλό street food πρέπει να το μοιραζόμαστε με όλες τις αγάπες μας. Γι' αυτό τώρα στα λατρεμένα Τζακαρού θα βρεις 1+1 chicken melt έως 31 ευρώ μου. Μέχρι την Παρασκευή δηλαδή. Αυτό το βουτυράτο μπριός με το φουλ τραγανό κοτόπουλο. Αν λοιπόν σε πέτυχα σε ώρα που γυρνάς από τη δουλειά ή από το μπάνιο και έχεις αυτή την ωραία λιγούρα της θάλασσας, μπορείς να σταματήσεις ένα κατάστημα Τζακαρού για 1+1 chicken melt. Εάν πάλι μας ακούσω το σπίτι, κανένα πρόβλημα, γιατί η προσφορά ισχύει για dining και για takeaway, αλλά κι αν είσαι τύπος που παίρνεις τηλέφωνο να στα φέρουν στο σπίτι, ναι, ναι, ισχύει και για delivery έως την Παρασκευή 31 ευρώ μου. Αυτή είναι η αγάπη του Τζακαρού.

0: Και γιατί να μην είμαστε καλά άλλωστε. Είναι το καλοκαίρι, το ελληνικό καλοκαίρι, το μοναδικό, αυτό που θαλασσοδέρνουμε και βολοδέρνουμε γενικότερα. Why not? Όμως δεν συμβαίνουν ωραία πράγματα μόνο το καλοκαίρι, συμβαίνουν και το Σεπτέμβριο. Το Gameathlon Powered by Fanta, η μεγαλύτερη έκθεση τεχνολογίας και video games της χώρας, επιστρέφει 11 με 13 Σεπτεμβρίου στο Taekwondo. Περισσότεροι από 100 εκθέτες, νέα προϊόντα και τεχνολογίες, τα πανελλήνια Hellenic Game Awards για Έλληνες Game Developers, η τελική του πανελληνίου πρωταθλήματος League of Legends, ο νούμερο ένα διαγωνισμός cosplay, τουρνουά και αγαπημένοι influencers, όλα αυτά σε περιμένουν 11 με 13 Σεπτεμβρίου στο Gameathlon Powered by Fanta. Εισιτήρια στο gameathlon.eu και στο more.com. Φυσικά χορηγή επικοινωνίας είναι το MAD Radio 106,2 και το MAD TV. Κλείνουμε ώρα και επιστρέφω.
1: MAD Radio 106,2.
2: Summer on the beach από το MAD Radio 106,2. Στη δυτική πλευρά της Λευκάδας, το Πόρτο Κατσίκι βρίσκεται κάτω από έναν τεράστιο, σχεδόν κάθετο λευκό βράχο. Για να φτάσεις στην παραλία, κατεβαίνεις στα σκολοπάτια που ξεκινούν από την κορυφή. Και όσο πλησιάζεις, το νερό αποκαλύπτει όλες τις αποχρώσεις του γαλάζιου. Το όνομά της σημαίνει λιμάνι των Κατσικιών, επειδή κάποτε το σημείο ήταν τόσο δύσβατο, ώστε λέγεται ότι μπορούσαν να το προσεγγίσουν μόνο κατσίκια. Σήμερα είναι μία από τις πιο γνωστές παραλίες της Λευκάδας και ολόκληρου του Ιουνίου. Save your summer. MAD Radio 106,2.
3: Γιατί τα μανιτάρια δεν παίζουν ποδόσφαιρο? Γιατί πονάει το πλευρό τους. Hot days. Cold jokes. Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, Βόλια Σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα σε απίστευτη τιμή, μόνο 29,90. Και ελληνικός καφές Λουμίδης, τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
2: Το MAD Radio 106,2 προτείνει.
6: Ετοίμαξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
7: Όπα, όπα, όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε, τώρα την ανατίναξε.
6: Ανατίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
8: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Τζιόβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, Άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
9: Προπόληση more.com.
2: Με την υποστήριξη του MAD Radio 106,2.

0: Radio.
1: Η ώρα είναι 5. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Το απόλυτο swimwear trend είναι το O-ring bikini.
3: Μπικίνι δεν βάζω. Δεν μου πάει το από πάνω.
2: Παγκόσμια ημέρα γαϊδάρου.
3: Το ξέρεις ότι σκάς γάιδαρο, έτσι.
2: Πρέπει να έχω γάιδαρο για να σκάσω.
3: Τι να σου πω.
2: Έχω.
3: Ευχαριστώ.
0: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2.
2: Εδώ είμαστε και πάλι, Φέιβο Κουμπέρο, δεύτερο και τελευταίο μέχρι τις 6. Δεν ξεχνιόμαστε και σήμερα θα σου δώσω δύο φορές την ευκαιρία να αποκτήσεις την συμμετοχή σου στον ημιμαραθώνιο Καλλιθέας εντελώς δωρεάν. Η κλήρωση θα γίνει την 5η 30 Ιουλίου. Γι' αυτό εσώ έτοιμος να στείλεις SMS στο Viber του σταθμού μας όταν έρθει η ώρα.
0: 6,2.

Moving to the Sun. Εγώ τώρα θα σε μεταφέρω στην επιτυχία, βεβαίως, γιατί το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου συνεχίζει να ξεχωρίζει ως η ιδανική επιλογή για ποιοτικές σπουδές για όσους επιθυμούν να σπουδάσουν στο εξωτερικό και να αποκτήσουν ισχυρό πτυχίο. Δεν είναι τυχαίο πως σύμφωνα με την παγκόσμια κατάταξη των Times Higher Education World University Rankings 2026, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου κατατάσσεται μεταξύ των κορυφαίων 801 συν πανεπιστημίων του κόσμου, τοποθετώντας το μέσα στο κορυφαίο 3% των πανεπιστημίων παγκοσμίως. Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου συνεχίζει να δέχεται αιτήσεις εισαγωγής νέων υποψηφίων φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 26-27, που ξεκινάει τον Οκτώβριο του 26. Και αν θες να μάθεις περισσότερα, μπες στο euc.ac.cy.

Ντέμπι, τυράρ μας φώτος. Έπρεπε να έχω τραβήξει περισσότερες φωτογραφίες. Υπάρχουν stars που απογοητεύονται και stars που έτσι κορδώνονται. Ο Bad Bunny είναι από αυτούς που την περασμένη εβδομάδα απογοητεύτηκαν, μια και η συναυλία του στο Μιλάνο δεν πήγε πολύ καλά λόγω της χαλαζόπτωσης και ακυρώθηκε. Αλλά απ' την άλλη ο Tom Hanks ενθουσιάστηκε συναντώντας έναν θαυμαστή του στο δρόμο, Έλληνα, ο οποίος, άκου πετριάκι αυτή τώρα του τύπου, είχε κάνει τατουάζ το πρόσωπο του Tom Hanks από την ταινία, ποια ήταν η ταινία ρε Κωνσταντίνε, αυτή που έτρεχε συνέχεια, που το έβαλε σκοπό να τρέχει, που ήταν λίγο αβοηθητούλης. Τέλος πάντων, έβγαλε φωτογραφίες ο Tom Hanks με το τατουάζ στο πόδι του παιδιού και το βίντεο φυσικά της συνάντησης αυτής έγινε viral στο TikTok με σχόλια για την αντίδραση του ηθοποιού που έκανε ένα wow, το κλασικό αυτό που κάνει ο... Ελπίζω αυτοί να τραβήξαν αρκετές φωτογραφίες, γιατί αυτή στη συναυλία του Bad Bunny δεν νομίζω να προλάβω να τραβήξουν και πολλές. Σωστά, Forrest Gump λεγόταν η ταινία.

0: Τη σου δίνω το πακέτο συμμετοχής στον ημιμαραθώνιο Καλλιθέας που θα λάβει χώρα την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στην πλατεία Νερού. Ημιμαραθώνιος αγώνας, αγώνες 10 και 5 χιλιόμετρων. Εγώ σου δίνω το πακέτο συμμετοχής για όποιον από τους τρεις αγώνες θέλεις. Αρκεί να στείλεις τώρα μήνυμα στο Viber του Mad Radio στο 6936 646 656 τη λέξη Καλλιθέα, το ονοματεπώνυμό σου και το email σου. Δεν θέλω τίποτε άλλο από σένα. Καλλιθέα, ονοματεπώνυμο και mail τώρα στο 6936 646 656 και την Πέμπτη σε 4 μερούλες μόλις θα έχουμε κλήρωση για να δούμε ποιος είναι ο τυχερός που κερδίζει το πακέτο συμμετοχής για τις 13 Σεπτεμβρίου ημέρα Κυριακή τον ημιμαραθώνιο Καλλιθέας. Το πακέτο συμμετοχής δεν είναι ένα. Θα δώσω 2, μπορεί 3, δεν ξέρω αν είστε καλά παιδιά. Αν είστε καλά παιδιά. Περιλαμβάνει λοιπόν το πακέτο ηλεκτρονική χρονόμετρηση, αριθμό συμμετοχής, αναμνηστικό μετάλλιο κατά τον τερματισμό και φυσικά το επίσημο t-shirt του αγώνα. Πρέπει να είσαι άνω των 18 και αν είσαι άνω των 18, στείλε μήνυμα τώρα στο 6936 646 656 Καλλιθέα, ονοματεπώνυμο και email. 30 του μηνός, ημέρα Πέμπτη, έχουμε κλήρωση για να αναδείξουμε τους νικητές. Στείλε τώρα. Α, ναι. Και πάμε για τίτλους ειδήσεων, σε παρακαλώ, News Bomb, η σκητάλη σε σένα.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Μεγάλη έκρηξη και φωτιά στο εργοστάσιο στα Εξαμήλια Κορινθίας προκάλεσε το θάνατο ενός εργαζομένου ηλικίας 25 ετών. Στο χώρο γίνονταν εργασίες οξυγονοκόλλησης χωρίς τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας σύμφωνα με την πυροσβεστική. Ένα χτύπημα στο θώρακα ήταν αρκετό για να αφαιρέσει τη ζωή της 49χρονης διασώστριας στη Σύρο. Αιτία θανάτου, σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση, είναι η κακώσεις θώρακα απονήσεων και τέμνων όργανο, πιθανότατα μαχαίρι, σημειώνοντας πως η θανούσα δέχτηκε ένα μόνο χτύπημα το οποίο αποδείχθηκε και θανατηφόρο. Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε μετά την απολογία του ενώπιον της ανακρίτριας ο 28χρονος υπήκοος Αιγύπτου, ο οποίος έχει ομολογήσει ότι ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου τον γνωστό ποινικολόγο Σταύρο Γεωργίου. Μια σοκαριστική εικόνα από τις πυρκαγιές στη Γαλλία έχει γίνει viral. Ένα ζευγάρι καθισμένο κάτω από μια ομπρέλα σε παραλία της δημοθάλασσας Λακανό παρακολουθεί τους τεράστιους πυκνούς καπνούς που έχουν σκεπάσει τον ορίζοντα. Δεν τους κρίνω, μπορεί να ένιωθαν ανίσχυροι, δηλώνει ο φωτογράφος Μαξιμιλιέν Λαμί. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Η ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Το φετινό καλοκαίρι έχει ρεκόρ ζέστης. Ευτυχώς έχει και τον John Cool.
3: Γεια σας. Ήρθα να παγώσω το καλοκαίρι. Ένα αστείο τη φορά. Ακούστε. Τρέχουν δυο λάχανα και γυρνάει το ένα και λέει...
2: Hot Days. Cold Jokes με τον Γιάννη Χατζηγεωργίου. Κάθε εβδομάδα νέα κρύα αστεία στα κανάλια και στα social του MAD. Και κάθε μέρα το κρύο αστείο της ημέρας εδώ στο MAD Radio 106,2.
3: Θα κρυώσετε, το υπόσχομαι.
4: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές σε επιλεγμένες συσκευασίες Fanta. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
5: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
6: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
7: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
8: Το MAD Radio 106,2 προτείνει.
2: Την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου το Flight Edition απογειώνεται στην πλατεία Ολυμπιακής Αεροπορίας στο Ελληνικό.

0: υπό την αιγίδα του Δήμου Ελληνικού Αργυρούπολης. Είσοδος ελεύθερη με RSVP. Flight Edition. Εκεί όπου η μουσική συναντά την ιστορία.
1: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2. Mad Radio.

για να είμαι ειλικρινής, θα σου δώσω καπάκι άλλη μια ευκαιρία, άμα δεν πρόλαβες, να στείλεις τώρα μήνυμα στο 6936-646-656 για να κερδίσεις τη συμμετοχή σου στον ημιμαραθώνιο Καλλιθέας δωρεάν σε όποιον από τους τρεις αγώνες θες. 10 χιλιόμετρων, 5 χιλιόμετρων και τον ημιμαραθώνιο, γράφοντας, αν είσαι άνω των 18, γράφοντας Καλλιθέα, όνομα, τεπώνυμο και mail. Αποστολή στο 6936-646-656. Την Πέμπτη έχουμε την κλήρωση των πακέτων που περιλαμβάνουν ηλεκτρονική χρονομέτρηση, αριθμό συμμετοχής, αναμνηστικό μετάλλιο κατά τον τερματισμό και το επίσημο t-shirt του αγώνα. Στείλε, στείλε, έλα, δεν έχει κλείσει ακόμα. Έλα, στείλε, 6936-646-656. Καλλιθέα, όνομα, τεπώνυμο και mail.

0: Και θα μπορούσε να πει κανείς ότι μετά το Oppa Gangnam Style αυτή ήταν η δεύτερη φορά που η K-pop μπήκε δυναμικά στη ζωή μας και έμεινε. Έτσι λοιπόν κατακτά και την Αθήνα. Απευθείας από το Λονδίνο το εκρηκτικό K-pop Fever έρχεται στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων το Σάββατο 5 και την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου. Ένα φαντασμαγορικό live show, 12 ταλαντούχοι τραγουδιστές με όλα τα pop, K-pop τραγούδια που λατρεύεις. Από Hendrix, BTS, Blackpink, Rosette, Twice, Stray Kids, Atiz, προσφέροντας μια μοναδική εμπειρία K-pop από την αρχή μέχρι το τέλος. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο more.com. Φυσικά χορηγός επικοινωνίας είναι το Madrid 106,2 και το MAD TV. Κατά τα άλλα, από τις 4 μέχρι αυτή την ώρα στο μικρόφωνο του Mad Radio ήταν η Faye Voku. Μαζί θα είμαστε πάλι αύριο στις 4 ακριβώς, Θεού θέλοντος και καιρού επιτρέποντος, για τις 3 επόμενες ώρες το Mad Drive είναι εδώ. Η Κατερίνα Ψύχα και ο Πέτρος Τριανταφύλου και 9 με 12 ξεκινάει το βράδυ της πρώτης ημέρας της εβδομάδας με Γιάννη Χατζηγεωργίου. Μέχρι αύριο από μένα, πολλά πολλά σμουτς σμουτς, bye!
1: Radio. Τι είπε το 0 στο 8? Ωραία ζώνη. Hot days, cold jokes. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως την Τετάρτη, μαλακτικά Lenor 59 μεζούρες και Fresh Air 50 μεζούρες μόνο 3,94 και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα. Και με αγορές αξίας 15 ευρώ σε όμο, AIM, Ultrex, Kleenex, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Βαλίτσες Artisti Italiani και Easy Home, όλα τα μεγέθη σε απίστευτες τιμές. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
1: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιά, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
4: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
5: Είμαστε έτοιμοι!
6: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

0: απόλαυση. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Στην Κίνα υπάρχει μια αγγελία για θέση βοσκού.
3: Θέλω. Που δηλώνω τώρα.
2: Γιατί, δηλαδή, να κάνουμε λίγο έτσι μια φανταστική συνέντευξη. Ναι.
3: Ποια είναι τα προσόντα σας?
2: Μιλάω άπτεστα αγγλικά. Έχω μάστερ στην διοίκηση επιχειρήσεων και ξέρω και Excel.
3: Ωραία, ωραία. Αλλά μπορείς να ξεχωρίσεις το πρόβατο από τον σκύλο.
2: Ναι, τουλάχιστον τα πρόβατα δεν στέλνουν email Κυριακή βράδυ.
1: Κορίτσια στην πόλη. Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 102,2.

0: και την Κατερίνα. Μόλις ξεκίνησε το Mad Drive
1: με τον Πέτρο Τριανταφύλου
0: και την Κατερίνα Ψυχά.
1: Έβγε η καλύτερη εκπομπή στο σύμπαν, μη σου πω.
0: Στην πρώτη μέρα της εβδομάδας, της νέας εβδομάδας, καλή εβδομάδα σε όλους. Και σήμερα είμαστε εδώ μαζί σου, ανάμεσα στο εκεί που είσαι και στο εκεί που θέλεις να πας.
1: Τρεις ώρες με την περισσότερη ενέργεια και την περισσότερη μουσική, όλα για σένα.
0: Μείνε εδώ για να μάθεις τα πιο hot news από τη διευθύντρια του ma.gr, Νατάσα Σίδερο Καστρίτου, όπως και tips για την εκπαίδευση σκύλων από την εθελοντική ομάδα Straight to Stay.
1: Εδώ για να μάθεις ποιο είναι το νέο viral thread στο dating που λέγεται Summer Sudding.
0: Κάνει σκιά στις καλοκαιρινές σχέσεις, Κατερίνα? Η σκιά είναι πάντα καλή, να σου πω την αλήθεια, ειδικά το καλοκαίρι, χρήσιμο.
1: Η σκιά στις καλοκαιρινές σχέσεις, Πέτρο, δεν είναι καλό και δεν είναι και καθόλου χρήσιμο.
0: Είναι ανάλογα τη χρήση που κάνεις, Κατερίνα. Δεν θα καούμε στον ήλιο, επειδή πάλι εσείς κάτι θέλετε.
2: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα.

0: έτσι Δευτέρα στο ξεκίνημα μιας ολοκένουριας εβδομάδας εδώ στο Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Καλή εβδομάδα σε όλους. Κατερίνα, τι έκανες το Σαββατοκύριακο?
1: Ωραία πέρασα. Βγήκα το Σάββατο πια για ένα ποτάκι, πήγα. Την Κυριακή έκανε ένα μπανάκι, έκανα. Και πήγα και είδα και το Obsession την Κυριακή το βράδυ.
0: Obsession,
1: σε θερινό,
0: αυτό
1: την ταινία, αυτό το thriller που έχει κάνει Πάταγο, σε άλλους αρέσει, σε άλλους να αρέσει.
0: Ναι.
1: Η παραγωγή εκείνη που με πολύ λίγα λεφτά γυρίστηκε και σε πολύ μικροχρονικό διάστημα και έχει βγάλει εκατομμύρια, σου λέει, ευρώ και δολάρια.
0: Ναι.
1: Εμένα δεν μου άρεσε. Να πω την αλήθεια μου. Δηλαδή, σε διαλόγους ήταν αστεία. Το concept, το story, ok, κάπως. Κάποιες εκφράσεις της πρωταγωνίστριας ήταν πολύ καλές, αλλά γενικώς δεν θα σου πω ψέματα, δεν μου άρεσε και δεν το συγκρίνω καν με την Οδύσσια που ξέρω ότι είδες εσύ.
0: Για πες.
1: Όλα τα μαθαίνω, εγώ σε παρακολουθώ.
0: Ναι, πήγα και ενώ ήθελα να τη δω σε IMAX.
1: Ναι, την είδες.
0: Η οποία είναι sold out παντού. Τέλος πάντων, καλά, δεν το κυνήγησα κιόλας μια εβδομάδα πριν. Αλλά τέλος πάντων, πήγα και το είδα σε θερινό. Μου άρεσε πάρα πολύ. Θεωρώ ότι είναι η ταινία της χρονιάς. Από όσες έχω δει εγώ τουλάχιστον, έτσι για να μην είμαι και. Πολύ ωραία ταινία.
1: Το είπα ότι είναι.
0: Πάρα πολύ ωραία ταινία. Πολύ δυνατή ταινία. Πάρα πολύ ωραία σκηνοθεσία. Μεγάλη ταινία.
1: Ναι.
0: Σε κρατάει και τις 3 ώρες.
1: Σε κρατάει και δεν καταλαβαίνεις που ήταν ο χρόνος. Δεν είχα δίκιο σε όσα είπα.
0: Ναι. Σε κρατάει και τις 3 ώρες. Ερμηνείες ok. Δύσκολος ο ρόλος του Οδυσσέα.
1: Ναι,
0: πολύ
1: κοίταξε,
0: δύσκολος. Οπότε δεν μπορεί να κρίνεις αν το κάνει ή δεν το κάνει καλά, γιατί σε καταπίνει. Όπως και να το κάνει, είτε το κάνει πιο loud, είτε το κάνει πιο quiet, όπως το κάνει πιο ήρεμα δηλαδή.
1: Αυτό θεωρώ που ήθελε να περιγράψει ο Νόλαν ήταν το τραύμα του Οδυσσέα. Κάτι το οποίο ιστορικά βέβαια δεν περιγράφεται, αλλά ήταν μια δική του εκδοχή κινηματογραφική, σκηνοθετική, όπως το σκέφτηκε.
0: Ναι.
1: Το τραύμα λοιπόν του Οδυσσέα από όλο αυτό το οποίο είχε συμβεί, εγώ νομίζω, Ματ Ντέιμον το αποδίδει μια χαρά.
0: Ναι, συμφωνώ μαζί σου. Κοίταξε, overall η ταινία είναι ταινιάρα. Τώρα, δεν μπορούμε να μπούμε στη σύγκριση, γιατί το κείμενο είναι τεράστιο. Δηλαδή το κείμενο δεν το συζητάω. Έχει πρώτες, δεύτερες, τρίτες και τέταρτες και πέμπτες αναγνώσεις σαν κείμενο. Πάτησε λίγο εκεί με τον πόλεμο και τις δικές του ενοχές με τον πόλεμο και τα λοιπά, τον πολιτισμό και δεν ξέρω εγώ τι. Εντάξει, okay.
1: Ένα μου έλειψε εμένα πάντως. Ναι. Μου έλειψε αυτό το ιστορικό τέλος πάντων κομμάτι, εκεί που συναντά τον Άδη και τη μητέρα του. Όπως συνειδητοποιεί ότι έχει φύγει από τη ζωή και συνειδητοποιεί και πόσο καιρό λείπει και τη βλέπει εκεί. Αυτό το θεωρούσα ακόμα και όταν διδασκόμασταν τα ομιλικά έπι, σαν μια πολύ πολύ δυνατή σκηνή και που έχει να κάνει πολλά με την ανθρώπινη ζωή, με το θάνατο κτλ. Και ναι, μου έλειψε. Μόνο αυτή.
0: Ναι,
1: καμία
0: κοίταξε,
1: άλλη.
0: Σε αυτό το κομμάτι θα σου πω ότι αναγκάστηκε, επειδή έπρεπε να δείξει το επικό του πράγματος, αναγκάστηκε νομίζω να τα βάλει πάρα πολύ σύντομα όλα αυτά τα 3-4 πατήματα του ταξιδιού. Τα βάλε, σαν να τα βάλε. Πώς σου πω, σαν να έκοψε σκηνές. Δεν ήταν έτσι, αλλά σαν να τα έκανε γρήγορα για να προχωρήσει να φτάσει πιο γρήγορα στο τέλος της ταινίας.
1: Πάντως ήταν εξαιρετική.
0: Ναι, εξαιρετική ταινία. Εξαιρετική ταινία, εξαιρετικές ερμηνείες. Εντάξει, για όλο αυτό που λένε για την μαύρη Ελένη και τα λοιπά.
1: Δεν το παρατηρείς. Δεν το παρατηρείς. Δεν περνάει τελώς. Δεν έχει
0: δεν
1: να κάνει.
0: Δεν είναι κάτι και. Εντάξει, δεν είναι κάτι. Δεν είναι κάτι. Νομίζω ότι είναι περισσότερο επικοινωνιακό σχήμα όλο αυτό για να το συζητήσουμε παρά αξιολόγου, γιατί δεν έχει και μεγάλο ρόλο
1: αυτό
0: στην ταινία. Έως και καθόλου. Δηλαδή, δύο περάσματα έχει. Τρία. Πολύ ωραία ταινία, να πάτε να τη δείτε.
1: Να
0: σε
1: πάτε.
0: Θερινό δηλαδή, θα σας αρέσει. Θα περάσετε 3 ώρες πάρα πολύ όμορφα.
1: Αλήθεια,
0: πάρα πολύ
1: αυτό.
0: Όμορφα. Σήμερα Δευτέρα.
1: Να σου πω εγώ, την 27 Ιουλίου, έτσι και σαν σήμερα το 1940, τόσο παλιά, ο Bugs Bunny κάνει την επίσημη πρώτη του εμφάνιση στη μεγάλη οθόνη μέσα από την ταινία κινουμένων σχεδίων «Ένας άγριος λαγός», μια παραγωγή της Warner Bros. Που έμελε να δημιουργήσει έναν από τους πιο αγαπημένους χαρακτήρες κινουμένων σχεδίων όλων των εποχών.
0: Η ταινία αυτή θεωρείται το πραγματικό ντεμπούτο του Bugs Bunny, καθώς εκεί παρουσιάζεται για πρώτη φορά με την χαρακτηριστική του εμφάνιση, τη γνωστή φωνή του Mel Blanc και την ατάκα που έγινε ένα σήμα κατά τεθέν. What's up, Doc?
1: Από τότε μέχρι σήμερα, Bugs Bunny παραμένει ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα των κινουμένων σχεδίων παγκοσμίως, με αμέτρητες εμφανίσεις σε ταινίες, σειρές και κόμιξ. Ένας χαρακτήρας που απέδειξε πως με λίγο χιούμορ, εξυπνάδα και ένα καρότο στο χέρι μπορείς να γράψεις ιστορία.
0: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, Κατερίνα?
1: Να ευχηθούμε χρόνια πολλά στον Παντελή και την Ανθούσα από την περιοχή, δεν ξέρω ίσως.
0: Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά, χρόνια πολλά, χρόνια πολλά. Ποιοι γενέθλια, ποιοι σήμερα έχουν γενέθλια μαζί με σένα που μας ακούς εκεί έξω?
1: Ο Ιρλανδός ηθοποιός Τζόναθαν Ρις Μέγερς γίνεται σήμερα 49 ετών.
0: Happy birthday, happy birthday, happy birthday. Happy birthday και στον Γερμανό DJ και παραγωγό Τίμο Μας, γίνεται σήμερα 57 ετών, Κατερίνα. Πίσω στα 2000, στη δεκαετία του 2000, στην αρχή της, μαζί με τον Brian Molko, τον Placebo, έφτιαξαν μια τεράστια επιτυχία που ακούγεται κάπως έτσι.

0: 8 μήνα του καλοκαιριού 2026. Και στο τέλος αυτής της εβδομάδας φέρνει και τις διακοπές για πολύ κόσμο πια. Ενώ αν κυκλοφορείς αυτήν την ώρα ή και νωρίτερα στην μεγάλη πόλη, θα δεις ότι έχει διαφορά στην κίνηση. Αυτήν την ώρα θα βρεις κίνηση μόνο σε πολύ πολύ κεντρικούς δρόμους, σε συγκεκριμένα σημεία, αυτά που πάντα έχουν έτσι μια δυσκολία. Πού σε πετυχαίνουμε αυτήν την ώρα, αν θέλεις να είσαι μαζί μας? 6936-646-656. Αυτό είναι το Viber του Mad Drive για αυτήν την ώρα μέχρι και τις 9.
1: Φίλοι και φίλε μου, εσύ έχεις νιώσει ποτέ ότι το καλοκαίρι το τέρι σου, ας το πούμε έτσι, απομακρύνεται λίγο? Να. Απαντά πιο αργά στα μηνύματα και ξαφνικά η σχέση μπαίνει σε holiday mode. Αν ναι, ίσως έχεις συναντήσει το νέο viral trend στο dating που λέγεται summer shedding.
0: Summer shedding.
1: Yeah.
0: Καινούριο trend αυτό.
1: Καινούριο.
0: Παλιά το λέγαμε ξεπαραίου.
1: Οι ειδικοί λένε ότι το summer shedding δεν είναι ghosting. Το άτομο ενδιαφέροντος δεν εξαφανίζεται, απλώς μειώνει την επικοινωνία, τις συζητήσεις και το χρόνο που αφιερώνει στη σχέση. Είναι σαν να λέει είμαι εδώ, αλλά λίγο πιο χαλαρά.
0: Καταρίνα μου, καλοκαίρι είναι αυτό. Αν δεν είσαι, δεν μπορεί να είσαι όλη μέρα πάνω από το κινητό. Επίσης, το καλοκαίρι υπάρχουν πάντα πιο ενδιαφέροντα πράγματα να κάνεις.
1: Οι ειδικοί ξανά λένε ότι το τρέντ συνδέεται με το καλοκαίρι που αλλάζει η καθημερινότητα. Διακοπές, ταξίδια, νέες παρέες και ανάγκη για περισσότερη ελευθερία μπορεί να κάνουν κάποιους ανθρώπους να κρατήσουν αποστάσεις χωρίς όμως να θέλουν απαραίτητα να τελειώσουν τη σχέση.
0: Κοίταξε, ρε Κατερίνα, ανεβαίνει η θερμοκρασία. Ταυτόχρονα ανεβαίνει και η λίμπιντο. Κάπου όπα! Θέλεις και μια σκία!
1: Κοίταξε να δεις, Πέτρο, εγώ βλέπεις τόση ώρα ότι λέω ειδική, γιατί προσπαθώ να μείνω αντικειμενική. Από μένα αυτό το τρέτ είναι ξεκάθαρα παίρνω τις αποστάσεις μου και αυτό είναι για να κάνουμε και καλοκαιρινό τα κουβαδάκια σου και σε άλλη παραλία.
0: Κατερίνα.
1: Δεν γουστάρω καθόλου.
0: Εντάξει, Κατερίνα, διάλεξε σκιά να μην καούμε.
1: Ναι, ο καμένος γιαούρτι, Πέτρο.

0: Fate of Ophelia, λίγο που φτάσουμε στους τίτλους ειδήσεων των 6:30. Καλή εβδομάδα σε όλους. Καλή εβδομάδα στο Θεωμά που μας ακούει στο Χαλάνδρι αυτή την ώρα. Την Νίκη που είναι στη δροσιά και επιστρέφει από τη δουλειά. Την Έλλη στο Νεοφάλιρο. Την Αναστασία που μας ακούει όπως πάντα από τη Ρόδο. Καλησπέρα μαμά.
1: Και εσύ τώρα, φίλοι μου και φίλοι μου, έχεις αρχίσει ήδη να ετοιμάζεις τις βαλίτσες σου διακοπές. Εγώ, ας πούμε, έχω αρχίσει και βάζω κάτι σιγά-σιγά. Σου έχω ένα χρήσιμο tip. Με την iCard Travelers Prepaid της Eurobank κάνεις συναλλαγές σε οποιαδήποτε νόμισμα με μηδενικές προμήθειες μετατροπής συναλλάγματος, ακόμα και τα Σαββατοκύριακα.
0: Και αν είσαι από 18 έως 28 ετών, βγάλει τη νέα Travelers Prepaid και φόρτισε την τουλάχιστον με 50 ευρώ ως 31 Αυγούστου για να μπει στην κλήρωση για ένα ταξίδι στο Λονδίνο αξίας 7.000 ευρώ. Δεν χάνεται αυτό με τίποτα. Τίτλοι ειδήσεων, επιστρέφουμε σε λίγο, μην φύγει κανείς.
2: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Μεγάλη έκρηξη και φωτιά στο εργοστάσιο στα Εξαμήλια Κορινθίας προκάλεσε το θάνατο ενός εργαζομένου ηλικίας 25 ετών. Στο χώρο γίνονταν εργασίες οξυγονοκόλλησης χωρίς τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας σύμφωνα με την πυροσβεστική. Ένα χτύπημα στο θώρακα ήταν αρκετό για να αφαιρέσει τη ζωή της 49χρονης διασώστριας στη Σύρο. Αιτία θανάτου, σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση, είναι η κακώσεις θώρακα απονήσεων και τέμνων όργανο, πιθανότατα μαχαίρι, σημειώνοντας πως η θανούσα δέχτηκε ένα μόνο χτύπημα το οποίο αποδείχθηκε και θανατηφόρο. Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε μετά την απολογία του ενώπιον της ανακρίτριας ο 28χρονος υπήκοος Αιγύπτου, ο οποίος έχει ομολογήσει ότι ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου τον γνωστό ποινικολόγο Σταύρο Γεωργίου. Μια σοκαριστική εικόνα από τις πυρκαγιές στη Γαλλία έχει γίνει viral. Ένα ζευγάρι καθισμένο κάτω από μια ομπρέλα σε παραλία της δημοθάλασσας Λακανό παρακολουθεί τους τεράστιους πυκνούς καπνούς που έχουν σκεπάσει τον ορίζοντα. Δεν τους κρίνω, μπορεί να ένιωθαν ανίσχυροι, δηλώνει ο φωτογράφος Μαξιμιλιέν Λαμή. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Η ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Το φετινό καλοκαίρι έχει ρεκόρ ζέστης. Ευτυχώς έχει και τον John Cool.
4: Γεια σας. Ήρθα να παγώσω το καλοκαίρι. Ένα αστείο τη φορά. Ακούστε. Τρέχουν δυο λάχανα και γυρνάει το ένα και λέει...
3: Hot Days. Cold Jokes. Με τον Γιάννη Χατζηγεωργίου. Κάθε εβδομάδα νέα κρύα αστεία στα κανάλια και στα social του MAD. Και κάθε μέρα το κρύο αστείο της ημέρας εδώ στο MAD Radio 106,2.
4: Θα κρυώσετε. Το υπόσχομαι.
5: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
6: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
7: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross-training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
8: Είμαστε έτοιμοι!
9: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

Online, στο desktop, στο tablet, στο κινητό, σε smart TV, στο αυτοκίνητο. Πολλές συσκευές, μία μοναδική εμπειρία. Mad Radio 106,2.

0: Εδώ στο ξεκίνημα μιας ολοκαίρινας εβδομάδας, καλοκαιρινής εβδομάδας που στο τέλος της φέρνει διακοπές για πολλούς. Θα διάσει η μεγάλη πόλη. Θα ξεχυθούμε στις παραλίες, Κατερίνα.
1: Εγώ θα ξεχυθώ,
0: ναι. Ανησιά.
1: Θα ξεχυθώ, τέλος. Θα ξεχυθώ και όπου με βγάλει ο δρόμος, Πέτρο, ή η θάλασσα, ο θαλάσσιος δρόμος.
0: Εγώ μαζί σου είμαι.
1: Μαζί σου μου τάσαι.
0: Ναι, και αυτό και κυριολεκτικά και πνευματικά εννοώ, ρε παιδί μου. Το θέμα είναι να ξεχυθούμε, τέλος πάντων. Είναι οι διακοπές που περιμένουμε πολύ καιρό, σχεδόν ολόκληρο χρόνο.
1: Και όλο το καλοκαίρι περιμένουμε να έρθει το καλοκαίρι, εντωμεταξύ, να το σκεφτεί.
0: Ναι, το καλοκαίρι είναι εδώ, δεν ξέρω αν σου το έχουν πει.
1: Έχεις παρατηρήσει ότι μικραίνει η μέρα.
0: Μην μου λες τέτοια.
1: Ναι, δηλαδή, εμένα πάρα πολύ μικραίνει.
0: Τι την είδες που μικραίνει η μέρα. Δεν είναι μικρά.
1: Εφεύγαμε τώρα στις 9, ας πούμε, τον Ιούνιο, ναι. Και ήταν εντελώς μέρα.
0: Τώρα, είναι,
1: και
0: νύχτα.
1: Τώρα δεν είναι νύχτα ακριβώς, αλλά έχει πέσει το μούχρωμα.
0: Δεν ξέρω.
1: Το μούχρωμα.
0: Τι είναι αυτό το μούχρωμα?
1: Το μούχρωμα είναι μετά το ηλιοβασίλεμα. Το λέγεται μούχρωμα.
0: Σε ποιο χωριό το λέτε? Δηλαδή πραγματικά.
1: Και οι Έλληνες το έλεγαν. Εσείς πώς το λέτε στη χώρα σου, στην Αγγλία?
0: Όχι, σίγουρα όχι μούχρωμα. Λοιπόν, ναι, εντάξει, τι να σου πω τώρα, όχι. Ο πιο hot καλοκαιρινός μήνας, εγώ έτσι θέλω να το βλέπω. Δεν ξέρω αν μικραίνει η μέρα, μεγαλώνει η μέρα.
1: Hot θα είναι, hot θα είναι.
0: Hot, θα περάσουμε ωραία, θα είναι ο κόσμος στις παραλίες.
1: Θα είναι. Θα είμαστε εντάξει, και εμείς μαζί.
0: Και όσοι δεν μπορούν να φύγουν θα πηγαίνουν Σαββατοκύριακα.
1: Ναι, ναι, θα γίνει.
0: Εντάξει.
1: Θα γίνει.
0: Έτσι είναι το έργο. Και αλλά, εδώ είμαστε.
1: Αλλά κοίταξε να δεις, θα φύγουμε εμείς, αλλά θα ξανάρθουμε κιόλας. Και έχω να σου
0: είναι
1: πω
0: βέβαιο
1: ότι,
0: αυτό ότι θα ξανάρθουμε.
1: Με το
0: κάθε χρόνο είναι ένα στοιχηματάκι.
1: Είναι στοιχηματάκι. Ναι. Κοίταξε, ο στόχος είναι να ξανάρθουμε κι εμείς και όλοι οι φίλοι που μας ακούνε.
0: Ναι.
1: Και επειδή δεν θέλω να στεναχωρηθούμε που θα γυρίσουμε, έχουμε ήδη ευχάριστα νέα εμείς για τις αρχές του Σεπτεμβρίου. Διότι 5 και 8 Σεπτεμβρίου, Σάββατο και Τρίτη, η K-pop θα κατακτήσει την πόλη μας την Αθήνα απευθείας από το Λονδίνο. Το εκρηκτικό K-pop Fever έρχεται στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Ένα φαντασμαγορικό live show με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των BTS, Blackpink, Stray Kids,
0: χαμός,
1: Twice και πολλών ακόμη.
0: Θα γίνει χαμός. 12 υπερταλαντούχοι τραγουδιστές και χορευτές θα γεμίσουν τη σκηνή με υψηλής ενέργειας εμφανίσεις, δυναμικές χορογραφίες, θεαματικά visuals και ένα πρόγραμμα γεμάτο από τα μεγαλύτερα hits των Hunter X, K-pop Demon Hunters, BTS, Blackpink, Rosé, Twice, Stray Kids και πολλούς πολλούς ακόμη, προσφέροντας μια μοναδική εμπειρία K-pop από την αρχή μέχρι και το τέλος μιας μαγικής βραδιάς.
1: Γι' αυτό φίλε μου και φίλε μου, κάνε τώρα τις διακοπές σου, αλλά μην αμελήσεις να κλείσεις και τη θέση σου τώρα στο more.com. K-pop Fever, χορηγή επικοινωνίας Madradio 106,2 και MATV.
0: Αυτό δεν το χάνεις με τίποτα.
2: Let's drive. Madrive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Περισσότερη μουσική, περισσότερη ενέργεια για σένα.

0: Brown Eyes να είναι, το ύψος θα το βρούμε. Λίγο μην φτάσουμε στις 7. Καλοκαίρι. Με έχει πιάσει.
1: Λογικό. Θα σε έπιανε κάποια στιγμή και σένα το καλοκαίρι.
0: Τι να κάνω, ρε παιδί μου. Εντάξει, η ζέστη αυτή σου ανεβάζει, ρε παιδί μου, τη διάθεση, νομίζω.
1: Ναι.
0: Ξέρω εγώ.
1: Ναι,
0: η προοπτική των διακοπών, λες να είναι αυτό.
1: Είναι αυτό.
0: Προοπτική των διακοπών.
1: Είναι η προσμονή. Μα το καλύτερο διάστημα.
0: Αυτή είναι που μου έχει ανεβάσει.
1: Το καλύτερο διάστημα των διακοπών.
0: Τη διάθεση.
1: Είναι πριν πας, να ξέρεις. Όταν ετοιμάζεις για να πας.
0: Ναι.
1: Που το έχεις μπροστά σου.
0: Ναι.
1: Μετά αρχίζεις και μετά θα αντίστροφα και δεν είναι ευχάριστο.
0: Αυτό είναι, αυτό είναι. Αυτό είναι που μου έχει φτιάξει τη διάθεση. Α μείνουμε σε αυτόν τον τόνο. Όπως κάθε Δευτέρα, τώρα μαζί μας το Straight Tuesday, εθελοντική ομάδα εκπαιδευτών. Ο Δημήτρης, η Τζο, η Άννα, ο Γιάννης, με στόχο την ενημέρωση και την εκπαίδευση σκύλων, αλλά και κηδεμόνων. Έρχεται να αλλάξει τα δεδομένα στην εκπαίδευση και την υιοθεσία των αδέσποτων σκύλων στην Ελλάδα.
1: Μέσα από το νέο κανάλι Dogs Welfare Training Channel στο YouTube, για πρώτη φορά στη χώρα βλέπετε σκύλους καταφυγίων εκπαιδεύονται από τους έμπειρους εκπαιδευτές με σκοπό την υιοθεσία τους. Σήμερα είναι μαζί μας ο Δημήτρης. Καλησπέρα, Δημήτρη.
0: Καλησπέρα, Δημήτρη.
2: Καλησπέρα, παιδιά, και από μένα.
0: Καλή εβδομάδα, πώς είμαστε?
2: Πολύ καλά, όμορφα, ζεσθενόμαστε.
0: Εντάξει, λογικό, λογικό. Καλοκαίρι είναι, Δημήτρη, καλοκαίρι. Ερώτηση.
2: Επιτέλους, ναι.
0: Επιτέλους καλοκαίρι. Ερώτηση. Είναι επικίνδυνα τα σκυλάκια που έχουμε υιοθετήσει ενώ πριν ήταν αδέσποτα?
2: Κανένα σκύλος δεν μπορεί να χαρακτηριστεί επικίνδυνος. Είναι μια πολύ βαριά ταμπέλα που μπορεί να βάλει κάποιος. Αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι κάθε φορά που υιοθετούμε έναν σκύλο, είτε είναι αδέσποτος, είτε είναι από κάποιο εκτροφείο, είτε το βρήκαμε στον δρόμο, καλό θα είναι να ενημερωνόμαστε από κάποιον ειδικό, όπως ένας εκπαιδευτής σκύλων, ώστε να μάθουμε να συμπεριφερόμαστε σωστά με τα ζώα, με το σκύλο που πήραμε δηλαδή.
0: Πολύ σωστά, και να καταθέσω τη δική μου εμπειρία που έκανα ακριβώς αυτό όταν μετακόμισα στο σπίτι που μένω τώρα εδώ και αρκετά χρόνια, έχουν περάσει 10 χρόνια. Κυκλοφορούσε ένα πολύ όμορφο λευκό σκυλάκι στο δρόμο. Το είδα μία, το είδα δύο, το είδα τρεις και τελικά αποφάσισα να το υιοθετήσω. Και μιλάμε...
2: 10 χρόνια, ναι. Έχεις περάσει τότε 10 ευτυχισμένα χρόνια με έναν σκύλο και αυτό. Μπράβο για την κίνηση που έκανες.
0: Αυτό. Θέλω να σου πω για αυτά τα ευτυχισμένα χρόνια, θέλω να σου πω ότι σε σχέση με την ερώτηση ουσιαστικά, ότι είναι ένας πρίγκιπας. Αυτό.
2: Συνήθως οι σκύλοι οι οποίοι έχουν περάσει άσχημα στην προηγούμενο κομμάτι της ζωής τους, έχουν μία, πώς να το πω, ευγνωμοσύνη σε κάποιον το, ο οποίος τους βοηθάει και τα σώζει.
0: Είναι ένας πρίγκιπας και μου έχει δώσει τόσα πολλά όμορφα πράγματα και πολλές όμορφες στιγμές. Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Ευχαριστώ και εγώ. Γεια.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Καλή εβδομάδα. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα. Α, όχι, πάμε διακοπές.
1: Πάμε διακοπές.
2: Πάμε διακοπές.
0: Καλές διακοπές. Ραντεβού το Σεπτέμβρη. Thank you, Δημήτρη.
3: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Mad Radio.
4: Summer on the Beach από το Mad Radio 106,2. Στο βορειοδυτικό άκρο της Κρήτης, ο Μπάλος είναι μια τεράστια φυσική λιμνοθάλασσα ανάμεσα στη Χερσόνησο της Γραμβούσας και το ακροτήριο Τηγάνη. Λευκή άμμος, ρηχά νερά και αποχρώσεις που κινούνται από το τυρκουάζ μέχρι το βαθύ μπλε δημιουργούν ένα από τα πιο εντυπωσιακά τοπία της Μεσογείου. Από ψηλά η λιμνοθάλασσα μοιάζει με ζωγραφιά. Από κοντά, τα ζεστά και ρηχά νερά της θυμίζουν μια τεράστια φυσική πισίνα. Μπάλος. Εκεί όπου η Κρήτη δείχνει την πιο εξωτική πλευρά της. Save your summer. Mad Radio 106,2.
3: Τι είπε το 0 στο 8? Ωραία ζώνη. Hot days. Cold jokes.
4: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
5: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
6: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
7: Είμαστε έτοιμοι!
8: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 7. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Στην Αγγλία του 18ου αιώνα, οι πλούσιοι αριστοκράτες προσλαμβάνανε ανθρώπους να γίνουν επαγγελματίες ερημίτες. Παίρνανε μοναχούς για να τους έχουν μέσα στους κήπους τους. Άλλοι είχαν συντριβάνι, άλλοι είχαν παγόνια, άλλοι νανάκια. Αυτοί είχαν τον τάκι, τον υπαρξιακό. Άρα, παιδιά, πριν 250 χρόνια, αν ήσουν άπλητος με γένια, απομονωμένος και κοιτούσε το κενό, ήσουν αριστοκρατική διακόσμηση. Και πληρωνόσουν. Σήμερα απλά λέμε φασαίο σε κάμπινγκ στην Ικαρία ή αυτοάναρχο αυτόνομο στα Εξάρχεια.
0: Κάθε πρωί στις 7 στο Mad Radio 106,2.

0: Δευτέρα, στο ξεκίνημα μιας ολοκένουργιας εβδομάδας. Καλή εβδομάδα σε όλους. Αν αυτήν την ώρα έχεις κολλήσει στην κίνηση, έχουμε για σένα τη λύση.
1: Εδώ θα μάθεις ποιο ακόμα ελληνικό νησί κατάφερε να βρεθεί στην κορυφή των ευρωπαϊκών προορισμών για το φετινό καλοκαίρι.
0: Σε λίγο μαζί μας η διευθύντρια του MAD.gr, Νατάσα Σιδηροκαστρίτου, με όλες τις εξελίξεις από το χώρο του entertainment και της showbiz, αλλά και η Ηλέκτρα Σπύρου, supervisor και εκπρόσωπος της ΑΜΚ και ΙΑΣΙΣ, με θέματα κοινωνικού περιεχομένου που απαιτούν την προσοχή μας.
1: Μάθε τι βλέπει όλος ο κόσμος στο Netflix αυτή την περίοδο.
0: Εδώ θα μάθεις ποιον απρόβλεπτο τρόπο επέλεξε η Τάιλα για να διαφημίσει το νέο της άλμπουμ.
1: Μέχρι τις 9 πάμε μαζί κάθε μέρα Δευτέρα με Παρασκευή στο MAD Radio 106,2. Αυτό είναι το MAD Drive.
0: Και σήμερα Δευτέρα μαζί. Καλή εβδομάδα σε όλους. Μέχρι τις 9. Αυτό είναι το MAD Drive.

0: Lights on ή lights off, όπως και να το δεις, και σήμερα είμαστε εδώ. Δευτέρα στο Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα, με την κίνηση στους δρόμους να είναι αυτή την ώρα, Κατερίνα, off.
1: Εντάξει, την εξαφανίσαμε από νωρίς.
0: Έχουμε μάθει τα μαγικά όλο τον χρόνο και τώρα
1: και τα εφαρμόζουμε όλα τέλη Ιουλίου.
0: Χαμός. Αλήθεια είναι αυτό. Αυτό σημαίνει ότι πραγματικά ο κόσμος έχει φύγει από τη μεγάλη πόλη και είναι διακοπές, ή δεν θέλει να βγει έξω και είναι στα μπαλκόνια του και απολαμβάνει μία. Τι ώρα είναι? Εντάξει.
1: Μία, ένα κοκτέιλ.
0: Ναι, ένα προσέκο. Έτσι,
1: ένα απεριτίβο.
0: Ναι, απεριτίβο απογευματινό. Έτσι, γιατί είναι 7 η ώρα με τον ήλιο. Περιμένει το ηλιοβασίλεμα.
1: Φέτος το καλοκαίρι, Πέτρο, θα επενδύσουμε πάρα πολύ στο τζιν, την grape του σόδα που θα το πίνουμε με τριμμένο πάγο και θα βάζω και λίγο lime. Και θα επενδύσουμε και στο κύριο Γιάλ. Οι σαμπάνιες που μείνανε από τις πρωτοχρονιές. Με cream de cassis, μα το ξέρω. Έχω κανονίσει. Με cream de cassis. Έχω κανονίσει εγώ. Με cream de cassis που θα πάρω εγώ. Θα πίνουμε συνέχεια.
0: Inventory, τι έχει ο Πέτρος.
1: Αυτό.
0: Εντάξει, καλά κάνεις. Τι έτσι τα μείνουν.
1: Θα τις αφήσουμε τις σαμπανιές να χαλάσουν.
0: Αφιωτές.
1: Είναι δυνατόν. Είμαστε σε αυτή το mood πάντως και σε αυτή τη χαλάρωση. Και η χώρα μας, παιδιά, η χώρα μας εξακολουθεί να έχει πρώτιες. Ένα ακόμα ελληνικό νησί κατάφερε να βρεθεί στην κορυφή των ευρωπαϊκών προορισμών για το φετινό καλοκαίρι.
0: Κοίταξε να δεις, Κατερίνα. Σοφία Βεγγάρα στη Μύκονο. Justin Bieber στις Πέτσες. Πέρασε και απέναντι, χαμός. Τον φωτογραφίες εκεί ο κόσμος μαζί με το κορίτσι του, τη γυναίκα του. Εντάξει.
1: Κέιτ Χάντσον στην Σκιάθο.
0: Αυτή είναι στάνταρ όμως. Αυτή έχει ρίζα, έχει βάλει εκεί.
1: Και ο άλλος που είναι installation στην αντίπαρο.
0: Καλέ,
1: ο Τομ Χάντς.
0: Αυτό είναι δεδομένο. Ναι, ναι. Αυτός έχει και μια ελληνική καταγωγή, α το πούμε έτσι.
1: Σωστά.
0: Τα ελληνικά νησιά ήταν, είναι και θα είναι πάντα ένας διεθνής προορισμός.
1: Το νησί όμως τώρα δεν το περιμένεις, γιατί είναι η Αστυπάλαια. Το νησί σε σχήμα πεταλούδας. Οι ξένοι επισκέπτες την ξεχώρισαν για την αυθεντικότητά της. Συγκεκριμένα το ιταλικό μέσο IO Donna την ανέδειξε πρώτη σε λίστα με λιγότερο πολυσύχναστους προορισμούς χάρη στη μοναδική της ταυτότητα, τη φυσική ομορφιά της και την παραδοσιακή ελληνική φιλοξενία.
0: Una Donna και διακοπές μακριά από την πολυκοσμία.
1: Ακριβώς. Η χώρα με τα λευκά σπίτια, το ενετικό κάστρο, τα γραφικά σοκάκια και οι ήσυχες παραλίες δημιουργούν ένα σκηνικό που μοιάζει βγαλμένο από κάτι ποστάλ.
0: Ναι. Έχεις πάει?
1: Όχι, εσύ?
0: Ούτε εγώ θέλω και θέλω πολύ να πάω, γιατί είναι ένα νησί το οποίο μου το λένε πάρα πολύ καιρό, πολλά χρόνια, και θέλω να πάω. Δεν ξέρω πώς θα είναι τον Αύγουστο που εμείς μπορούμε να πηγαίνουμε, αλλά θέλω να πάω.
1: Προς το παρόν, Πέτρο, πηγαίνουν οι ξένοι. Δεν σου φτάνει που μένεις στην ωραιότερη χώρα του κόσμου με τις ωραιότερες παραλίες και τα νησιά, θες να πηγαίνεις κιόλας. Άντε τώρα.
0: Δεν ξέρω τι να σου πω για αυτό που είπες. Ντροπή μου. Let's drive. Mad Drive. Με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψύχα.

0: Δευτέρα στο ξεκίνημα της εβδομάδας στο Mad Drive και σήμερα μπορεί να μας ακούς δυνατά, πιο δυνατά στο site του Mad Radio, στο mad.gr. Εκεί και μας βλέπεις και διαβάζεις αυτά τα πολύ ωραία που γράφουμε για σένα. Αυτό το καλοκαίρι, Κατερίνα, είναι το καλοκαίρι των streaming premiere. Αυτήν την εβδομάδα οι streaming πλατφόρμες ανεβάζουν ταχύτητα, νέες ταινίες, σειρές, μουσικά ντοκιμοντέρ κάνουν πρεμιέρα, ενώ επιστρέφουν και μεγάλα franchise που αναμένεται να πρωταγωνιστήσουν στις λίστες της τηλεθέασης στις επόμενες εβδομάδες.
1: Και σε αυτό το mood, να σου πω ότι αν ψάχνεις να δεις τι βλέπει ο κόσμος στο Netflix αυτή την περίοδο, η απάντηση είχε ένα όνομα, His and Hers, η νέα crime thriller σειρά. Έγινε η μεγάλη έκπληξη του 2026 και βρέθηκε στην κορυφή της λίστας με τις πιο δημοφιλείς παραγωγές της πλατφόρμας. Εγώ το έχω δει.
0: Ξεπέρασε τους πάντες, ακόμη και την τεράστια επιτυχία του Bridgerton.
1: Ακριβώς, το His and Hers συγκέντρωσε 104 εκατομμύρια προβολές το πρώτο εξάμεινο της χρονιάς, αφήνοντας δεύτερο το Bridgerton με 100 εκατομμύρια. Στην τρίτη θέση βρέθηκε το I Would Find You, και αυτό το έχω δει. Μια ακόμα νέα παραγωγή που κέρδισε το κοινό.
0: Α, νέες σειρές έχουν πάρει τη σκυτάλη, δηλαδή από τις

0: προηγούμενες και έρχονται κι άλλες.
1: Φαίνεται πως ναι, τα στοιχεία του Netflix δείχνουν ότι οι θεατές αναζητούν όλο και περισσότερο φρέσκες ιστορίες, αφού πολλές από τις κορυφαίες σειρές της χρονιάς είναι ολοκένουργες παραγωγές.
0: Και ποιος κέρδισε τη μάχη της τηλεθέασης αυτή τη σεζόν?
1: Μέχρι στιγμής το His and Hers, μια νέα σειρά που κατάφερε μέσα σε λίγους μόλις μήνες να γίνει παγκόσμιο τηλεοπτικό φαινόμενο.
0: Ναι, χαμός θα γίνει και με καινούριες ημέρες όπως προείπα. Οπότε αυτό το καλοκαίρι, αν δεν είσαι έξω και θέλεις να είσαι μέσα στο μπαλκόνι, οι streaming platforms έχουν πολλές επιλογές για σένα.
2: Let's drive. Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα.

0: Λίγο πριν φτάσουμε στους τίτλους ειδήσεων των 7.30 στο Mad Drive της Δευτέρας, καλή εβδομάδα σε όλους.
1: Και έχω να σου πω τώρα ότι η Τσάιλα, η αγαπημένη του Πέτρου, φίλε και φίλε μου, βρέθηκε και βρήκε τον πιο απρόσβλεπτο και απρόβλεπτο τρόπο να διαφημίσει το νέο της άλμπουμ, A-Pop, μετατρέποντας το μετρό του Λονδίνου σε πίστα χορού.
0: Ναι, ναι, χαμός έγινε. Οι επιβάτες μπήκαν για τη διαδρομή που κάνουν κλασικά κάθε μέρα και βρέθηκαν σε live της Τσάιλα. Αυτό είναι το Λονδίνο, Κατερίνα.
1: Ναι, στέλνω μετρό.
0: Που δεν το περιμένει.
1: Ναι, ναι, στο μετρό τη Αθήνα η αλήθεια είναι δεν πιστεύω να συμβεί. Αλλά εσύ μπορεί, Πέτρο μου, πάντα να ελπίζει. Η pop star εμφανίστηκε ξαφνικά μέσα στο
0: μετρό. Δεν μπαίνω και στο μετρό τη Αθήνα,
1: βέβαια. Ούτε σου λέω δεν θα μπαίνει. Χόρεψε με το χαρακτηριστικό
0: τη. Όχι, εκεί μπαίνω.
1: Μπαίνει εκεί.
0: Δεν έχει καμία σχέση.
1: Είναι και cult. Είναι και...
0: όχι, εκεί μπορεί να μετακινηθεί πολύ πιο άνετα. Εδώ τώρα.
1: Με περισσότερε επιλογέ εννοεί. Και ναι, ναι.
0: Το συζητάω.
1: Η pop star λοιπόν μπήκε μέσα στο σειρμό, χόρεψε με το χαρακτηριστικό σου στυλ και το βίντεο έγινε αμέσως viral στο TikTok και τα υπόλοιπα social media.
0: Και εμείς πάθαμε water τα βίντεο που είδαμε. Η εμφάνιση ήταν μέρος αυτής της καμπάνιας για το ολοκαινούριο άλμπουμ της A-Pop. Όλοι χαρακτήρισαν αυτή την κίνηση πανέξυπνη, κάποιοι υπερβολική, αλλά ένα είναι σίγουρο ότι όλοι μιλάνε για την Τσάιλα. Για αυτό το κορίτσι το οποίο μαγεύει 2 γκράμμι, θέλω να σου πω, μέχρι τώρα, σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, για ένα κορίτσι που ξεκίνησε από την Νότια Αφρική και έχει κατακτήσει όλο τον πλανήτη. Τίτλοι ειδήσεων, επιστρέφουμε σε λίγο. Φύγει κανείς.
2: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Μεγάλη έκρηξη και φωτιά στο εργοστάσιο στα Εξαμήλια Κορινθίας προκάλεσε το θάνατο ενός εργαζομένου ηλικίας 25 ετών. Στο χώρο γίνονταν εργασίες οξυγονοκόλλησης χωρίς τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας σύμφωνα με την πυροσβεστική. Ένα χτύπημα στο θώρακα ήταν αρκετό για να αφαιρέσει τη ζωή της 41χρονης διασώστριας στη Σύρο. Αιτία θανάτου, σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση, είναι η κακώσεις θώρακα απονήσεων και τέμνων όργανο, πιθανότατα μαχαίρι, σημειώνοντας πως η θανούσα δέχτηκε ένα μόνο χτύπημα το οποίο αποδείχθηκε και θανάτη φόρο. Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε μετά την απολογία του ενώπιον της ανακρίτριας ο 28χρονος υπήκοος Αιγύπτου, ο οποίος έχει ομολογήσει ότι ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου τον γνωστό ποινικολόγο Σταύρο Γεωργίου. Μια σοκαριστική εικόνα από τις πυρκαγιές στη Γαλλία έχει γίνει viral. Ένα ζευγάρι καθισμένο κάτω από μια ομπρέλα σε παραλία της δημοθάλασσας Λακανό παρακολουθεί τους τεράστιους πυκνούς καπνούς που έχουν σκεπάσει τον ορίζοντα. Δεν τους κρίνω, μπορεί να ένιωθαν ανίσχυροι, δηλώνει ο φωτογράφος Μαξιμιλιέν Λαμί. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Το φετινό καλοκαίρι έχει ρεκόρ ζέστης. Ευτυχώς έχει και τον John Cool.
4: Γεια σας. Ήρθα να παγώσω το καλοκαίρι. Ένα αστείο τη φορά. Ακούστε. Τρέχουν δύο λάχανα και γυρνάει το ένα και λέει...
3: Hot Days. Cold Jokes με τον Γιάννη Χατζηγεωργίου. Κάθε εβδομάδα νέα κρύα αστεία στα κανάλια και στα social του MAD. Και κάθε μέρα το κρύο αστείο της ημέρας εδώ στο MAD Radio 106,2.
4: Θα κρυώσετε, το υπόσχομαι.
5: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών.
6: Φαίνεται, ε.
5: Λιγάκι.
6: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
5: Τι να με νοιάζει?
6: Εννοώ πως που δεν φοράτε τίποτα.
5: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
7: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
8: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές επιλεγμένες συσκευασίες Φάντα. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
9: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
10: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
11: K-pop κατακτά την Αθήνα. Απευθείας από το Λονδίνο, το εκρηκτικό K-pop Fever έρχεται στη Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων το Σάββατο 5 και την 3η 8 Σεπτεμβρίου. Ετοιμάσου για ένα φαντασμαγορικό live υπερθέαμα, γεμάτο μουσική, εντυπωσιακά visuals και ασταμάτητη ενέργεια με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του K-pop Demon Hunters, των BTS, Blackpink, Kachai, Stray Kids και πολλών ακόμη. K-pop Fever. Η απόλυτη K-pop εμπειρία για δύο μοναδικές συναυλίες στην Αθήνα. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com.
12: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Εκεί όπου η παράσταση τελειώνει, όλα ησυχάζουν. Και στις 12 η μουσική ξεκινά. After, το μεταμεσονύχτιο μουσικό πρόγραμμα του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 13 μουσικές βραδιές. Πειραιώς 260, 12 τα μεσάνυχτα. Εκεί που η νύχτα συνεχίζεται. Εισιτήρια aefestival.gr, more.com, στα ταμεία του Φεστιβάλ και στο Σύνταγμα.
10: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
13: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
14: Είμαστε έτοιμοι.
15: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

0: Και σήμερα We dance μαζί με σένα που μας ακούς και αυτήν την ώρα, όπως κάθε μέρα, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή, είμαστε εδώ στο Mad Drive, Πέτρος και Κατερίνα, για να σου κάνουμε παρέα σε ό,τι και αν κάνεις αυτήν την ώρα. Το Σαββατοκύριακο που πέρασε, Κατερίνα, ολοκληρώθηκε η Comic Con. Το μεγαλύτερο γεγονός της pop κουλτούρας ολοκληρώθηκε στο San Diego, στην απέναντι πλευρά του Ατλαντικού στις Αμερικές, με τα μεγάλα στούντιος να παρουσιάζουν νέα τρέιλες, κινηματογραφικά καινούρια universe και πολύ αναμενόμενες σειρές. Ανακοινώσεις από τη Marvel, την Disney, την Warner και το Netflix κυριάρχησαν στα social media και σε αυτό το εκπληκτικό συνέδριο και έδωσαν τον τόνο για τη νέα τηλεοπτική και κινηματογραφική σεζόν που έρχεται. Ανάμεσα στα νέα φυσικά είναι και ο νέος κύκλος για το K-pop Demon Hunters, που έρχεται.
1: Και εγώ να σου πω ότι έρχεται. Όχι τώρα κοντά, αλλά είναι για να έχουμε να περιμένουμε μετά τις διακοπές. Το Gameathlon Powered by Fanta, η μεγαλύτερη έκθεση τεχνολογίας και video games της χώρας, επιστρέφει 11 με 13 Σεπτεμβρίου στο Tech Photo Petro.
0: Χαμός θα γίνει και εκεί. Περισσότεροι από 100 εκθέτες, νέα προϊόντα, τεχνολογίες. Τα Πανελλήνια Hellenic Game Awards για Έλληνες Game Developers. Η τελική του Πανελλήνου Πρωταθλήματος League of Legends. Ο νούμερο ένα διαγωνισμός Ghostplay, τουρνουά και αγαπημένοι influencers.
1: Gameathlon Powered by Fanta, 11 με 13 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια στο gameathlon.eu και στο more.com. Χορηγή επικοινωνίας Mad Radio 106,2 και Mad TV.
0: Προετοιμαζόμαστε για τις διακοπές μας, αλλά προετοιμαζόμαστε και για ένα πολύ δυνατό Σεπτέμβριο που έρχεται εδώ, στο Mad Radio 106,2.
2: Mad Drive με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψύχα.

0: Λίγο πριν φτάσουμε στις 8 Δευτέρα στο Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Καλή εβδομάδα σε όλους. Σαββατοκύριακο που πέρασε ολοκληρώθηκε η Tomorrowland 2026 και το δεύτερο weekend ολοκληρώθηκε εντυπωσιακά, θέλω να σου πω, Κατερίνα. We have reached the closing of this journey. Use it as the beginning of a new one. Live today, love tomorrow, unite forever. Και πολλά πολλά χειροκροτήματα και πολλά πολλά πυροτεχνήματα. Χαμός έγινε στην τελευταία μέρα του Tomorrowland 2026, που από όπου ακούμε και το απόσπασμα, έκλεισε μια ακόμη χρονιά με εντυπωσιακά stages στους κορυφαίους DJs του πλανήτη. Χιλιάδες fans από όλο τον πλανήτη να πηγαίνουν στο Βέλγιο για μια ακόμη χρονιά. Και μια ακόμη φορά απέδειξε γιατί θεωρείται το σημαντικότερο φεστιβάλ ηλεκτρονικής μουσικής στον πλανήτη αυτό. Τώρα, αντίστροφη μέτρηση για το Lollapalooza. Το ενδιαφέρον μεταφέρεται πλέον στο Chicago, όπου αυτή την εβδομάδα ξεκινά το Lollapalooza με πολλά μεγάλα ονόματα από την pop, την rock, την hip hop. Θα είναι πάνω στη σκηνή εκεί στην παραλία του Chicago.
1: Να σου πω, Πέτρο, ότι το θέμα αυτό με την ηλεκτρονική μουσική, με αυτή την πολύ επική έτσι, πολύ επικό ήταν αυτό το στιγμιότυπο που έβαλες, ταιριάζει με την είδηση που σου φέρνω εγώ τώρα και σε σένα, φίλοι μου και φίλοι μου, γιατί αν είσαι φαν του Star Wars, σε θέλω ψύχρεμο. Γιατί το θρυλικό Light Shatter του Luke Skywalker πουλήθηκε για $3.75 εκατομμύρια.
0: $3.75 εκατομμύρια για ένα φωτόσπαθο. Με τόσα χρήματα, τι αγοράζεις? Πάρα πολλά πράγματα αγοράζεις.
1: Και όμως δεν είναι οποιοδήποτε lightsaber. Είναι αυτό που χρησιμοποιήθηκε στην εμβληματική σκηνή όπου το Darth Vader αποκαλύπτει στον Luke ότι είναι ο πατέρας του. Μία από τις πιο ιστορικές στιγμές στην ιστορία του κινηματογράφου.
0: Ισχύει. Εντάξει, ρε παιδί μου, ωραία όλα αυτά, αλλά $3.75 εκατομμύρια.
1: Το αντικείμενο συγκαταλέγεται πλέον στα ακριβότερα κινηματογραφικά συλλεκτικά που έχουν πουληθεί ποτέ, αποδεικνύοντας ότι η δύναμη του Star Wars παραμένει αξεπέραστη.
0: Κάποιοι αγοράζουν σπίτια, άλλοι αγοράζουν τη δύναμη.
1: Και όπως φαίνεται, σε ένα γαλαξία πολύ πολύ πολύ μακριά, οι τιμές δεν πέφτουν ποτέ.
0: Ποτέ, Κατερίνα. Γι' αυτό μάζευε από τώρα.
1: Μαζεύω.
0: Να δω.
1: Να πάρω και
0: πάρε ένα δικό μου καπέλο. Τα ακουστικά που φόραγα τότε που έκανα εκπομπή.
1: Ναι, αλλά μετά πρέπει να σε σκοτώσω κιόλας.
0: Ποτέ δεν ξέρεις.
1: Με την καλή έννοια.
0: Το θέμα είναι, ξέρεις, 3.75.
1: Ναι. Let's drive. Mad Drive. Με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψύχα.

0: δυο λάχανα και γυρνάει το ένα και λέει στο άλλο. Ουφ, λαχάνιασα.
1: Hot days, cold jokes. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα σε απίστευτη τιμή, μόνο 29,90. Και ελληνικός καφές Λουμίδης, τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
4: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
5: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
6: Τι μένει όταν αφαιρέσεις το προφανές?
7: Το Beyond Borders, διεθνές φεστιβάλ ντοκιμαντέρ Καστελορίζου, επιστρέφει.
6: Με παγκόσμιες, διεθνείς και ελληνικές πρεμιέρες, από τις 23 έως τις 30 Αυγούστου, το ακριτικό Καστελόριζο γίνεται το σημείο συνάντησης του σύγχρονου ντοκιμαντέρ.
7: Στο Καστελόριζο. Εκεί όπου το ντοκιμαντέρ δεν έχει σύνορα.
6: Διοργάνωση Ελληνικό Ίδρυμα Ιστορικών Μελετών.
7: beyondborders.gr.
5: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
1: Ο ήχος του σήμερα.

0: 106,2. Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 8. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Πόσο ακούτε πραγματικά την διέστησή σας? Θα πω ότι τη διέστησή μου την ακούω στο 100%.
3: Παιδιά, αλήθεια, δεν έχω διέστηση. Σας ορκίζομαι. Σε όλη μου τη ζωή. Από φιλίες, από γκόμενους, ό,τι θες. Τα
2: δεν έχεις
3: κάνει
2: διέστηση, απλά δεν την ακούς.
3: Παιδί μου, όχι.
2: Τίποτα. Δε,
3: το κουμπάκι αυτό δεν υπάρχει πάνω μου.
2: Τι είναι από όλοι, πάμε.
3: Τώρα είμαι καλά.
2: Πιο πολύ βαλλογική παρά διέστηση. Κοπανιέσαι, παιδί μου, με το στυλό.
3: Μα δεν έχω διέστηση.
2: Κοπανάει το κεφάλι με το στυλό και φοράζει δεν έχω διέστηση.
4: Ωραία. Ελπίζω εσείς που μας ακούτε να έχετε και διαισθητικά να κλείσετε το. Όχι, εντάξει, μην πάτε πουθενά.
0: Κορίτσια στην πόλη, κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.

0: Καλημέρα στο ξεκίνημα της εβδομάδας. Καλή εβδομάδα σε όλους. Κάθε μέρα, κάθε ώρα. Και αυτή έχουμε περισσότερα για σένα.
1: Μείνε εδώ για να μάθεις ποιος είναι ο νέος γαστρονομικός προορισμός στην Αθηναϊκή Ριβιέρα που μυρίζει θάλασσα.
0: Σε λίγο μαζί μας η Ηλέκτρα Σπύρου, supervisor και εκπρόσωπος της MKS με θέματα και προτάσεις κοινωνικού περιεχομένου που απαιτούν την προσοχή μας.
1: Εδώ θα μάθεις πώς ο καύσωνας μπορεί να επηρεάσει τον οργανισμό σου, το νου σου να έχεις.
0: Αλλά και ένα πολύ πολύ καλοκαιρινό tip για να ξεφορτωθείς τα κουνούπια από την Κατερίνα.
1: Βλέπουμε τα μηνύματά σου στο Viber του Mad Radio 6936-646-656 και ο Πέτρος και εγώ σε βλέπουμε.
0: Και εγώ ψάχνω τον τρόπο μαζί με τα κουνούπια να ξεφορτωθώ την...
1: Δεν θα γίνει ποτέ.
0: Κατερίνα.
1: Αυτό.
0: Είστε σίγουροι?
1: 100%.
0: Έτσι τουλάχιστον για λίγες μέρες.
1: Ούτε ίσως... καν.
0: Όχι.
1: Ποτέ μαζί σου πάντα. Με τον Πέτρο και την Κατερίνα.

0: 10 μετά τις 8 στο ξεκίνημα της εβδομάδας στο Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Καλή εβδομάδα σε όλους. Αν είναι hot και είναι στην πόλη, είναι εδώ στο Mad Drive.
1: Και αν εσύ ψάχνεις για ένα νέο γαστρονομικό προορισμό στην Αθηναϊκή Ριβιέρα, παρακαλώ, έχουμε πρόταση που μυρίζει θάλασσα. Το Καζαφής άνοιξε τις πόρτες του και φέρνει μια νέα εμπειρία σύγχρονης ελληνικής ψαροφαγίας πάνω στο κύμα.
0: Πάνω στο κύμα.
1: Πάνω στο κύμα, ναι.
0: Με θέα το Σαρονικό.
1: Ακριβώς, ένα κομψό χώρο με μεσογειακή αισθητική. Οι επισκέπτες απολαμβάνουν φρέσκες γεύσεις από τις ελληνικές θάλασσες σε ένα σκηνικό που συνδυάζει χαλάρωση και υψηλή γαστρονομία.
0: Και τι θα βρούμε στο μένιου?
1: Ο σεφ Γιώργος Οικονομίδης υπογράφει δημιουργίες που παντρεύουν την παράδοση με τις σύγχρονες τεχνικές. Από αστακό μακαρονάδα μέχρι γιουβέτσι με κολοχτύπα και πινάω, το μενού δίνει τον πρώτο ρόλο και λόγο στην εξαιρετική πρώτη ύλη.
0: Φάγαμε το Σαββατοκύριακο τώρα, φάμε. Δευτέρα.
1: Να φάμε.
0: Να μαζευτούμε λίγο.
1: Να μην τρώμε τη Δευτέρα.
0: Άρα δεν είναι απλώς ένα εστιατόριο δίπλα στη θάλασσα.
1: Καθόλου. Η λίστα ελληνικών κρασιών, τα signature cocktails και η προσεγμένη εξυπηρέτηση ολοκληρώνουν μια εμπειρία που θέλει να γίνει το νέο σημείο αναφοράς για τους λάτρεις της θαλασσινής κουζίνας.
0: Κοίταξε να δεις, καλοκαίρι στην Ελλάδα, χωρίς αυτό το ψαράκι ή τα θαλασσινά, με θέα και τη θάλασσα και ηλιοβασίλεμα, δεν γίνεται δηλαδή, Κατερίνα, δεν γίνεται!
1: Μονόδρομος και αυτή η επίσκεψη, Πέτρο.
0: Μονόδρομος. Να μπει στη λίστα, παρακαλώ.
1: Μπήκε.
2: Let's drive. Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα.

0: Δευτέρα, στο ξεκίνημα μιας εβδομάδας που μας βάζει στο πρώτο Σαββατοκυριακό του απόλυτου καλοκαιρινού μήνα του Αυγούστου. Καλοκαίρι 2026, εδώ στο Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Και όπως κάθε Δευτέρα, μαζί μας τώρα η Ηλέκτρα Σπύρου, supervisor και εκπρόσωπος της AMKESIS.
1: Η AMKESIS περισσότερα από 20 χρόνια προσφέρει θεραπευτικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ευάλωτα άτομα. Με ένα μεγάλο αριθμό δομών διάγνωσης και αντιμετώπισης

0: Γιατί είναι τόσο σημαντικό να επενδύουμε τελικά στις ανθρώπινες σχέσεις και τι θα συναντήσει όποιος θέλει να βρεθεί σε αυτή την εκδήλωση.
1: Έχει αποδειχθεί ότι οι ανθρώπινες και ουσιαστικά ανθρώπινες σχέσεις βοηθούν πολύ στην ψυχική μας ανθεκτικότητα. Σύμφωνα μάλιστα έτσι με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, ένας στους έξι ανθρώπους βιώνει μοναξιά, οπότε καταλαβαίνουμε τη σημαντικότητα το να δημιουργούμε ουσιαστικές ανθρώπινες σχέσεις που θα μας βοηθούν στην καθημερινότητά μας και στη θετική μας διάθεση.
0: Πού συμβαίνει αυτό?
1: Έτσι λοιπόν στο Yacht Centro. Την 5η, 30 Ιουλίου, με αφορμή τη Διεθνή Μέρα Φιλίας, θα γιορτάσουμε αυτή τη μέρα, 5 η ώρα το απόγευμα, Πατησίων 84 και Δεριγνή 12. Οπότε μπορούμε να φέρουμε την παρέα μας, τον κολλητό μας, την κολλητή μας και να γιορτάσουμε αυτή τη μέρα με έναν πολύ γιορτινό τρόπο.
0: Χρειάζεται να κλείσουμε θέση? Πού μπορούμε να μάθουμε περισσότερες πληροφορίες?
1: Περισσότερες πληροφορίες μπορούμε στην σελίδα του Facebook Yacht Centro ή στο τηλέφωνο 210-86-55-039. Δεν χρειάζεται κάποια προκράτηση, εννοείται είναι ελεύθερη η είσοδος. Θα είναι μεγάλη χαρά και θα είναι σε συνδιοργάνωση, να πούμε, και με την Non-Profit Emphasis Foundation. Οπότε θα χαρούμε όλοι να έρθετε με τις παρέες και να γιορτάσουμε αυτή τη μέρα.
0: Πάρα πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πολύ, Ηλέκτρα. Ηλέκτρα Σπύρου, Supervisor και εκπρόσωπος της ΑΜΚΕ Ίασης. Ηλέκτρα, σε ευχαριστούμε
1: Εμείς
0: πολύ.
1: Εμείς ευχαριστούμε. Καλό βράδυ σε όλους.
2: Καλό καλοκαίρι.
0: Καλό καλοκαίρι.
1: Καλό καλοκαίρι. Mad Drive με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψύχα.

0: Λίγο πριν φτάσουμε στους τίτλους ειδήσεων των 8.30 στο Mad Drive και σήμερα μπορεί να μας ακούς δυνατά στο site του Mad Radio, στο mad.gr, εκεί και μας βλέπεις αλλά και διαβάζεις αυτά τα πολύ ωραία που γράφουμε για σένα κάθε μέρα, κάθε εβδομάδα. Χρυσή ιστορία, Κατερίνα, για το και την Εθνική Πόλο. Η μεγαλύτερη αθλητική είδηση της χρονιάς, θα σου πω, τουλάχιστον για την Ελλάδα. Η Εθνική Ανδρών Πόλο έγραψε ιστορία στο Σίδνεϊ, κατακτώντας το πρώτο χρυσό μετάλλιο στα χρονικά της σε τελικό World Cup, σε ένα thriller που κρίθηκε πραγματικά στα τελευταία δευτερόλεπτα. Η ομάδα του Θοδωρή Βλάχου νίκησε 15-14 την πανίσχυρη Ουγγαρία. Ήταν και ένα θέμα αυτό όλα αυτά τα χρόνια που δεν μπορούσαμε να νικήσουμε, με γκολ του Αργυρόπουλου μόλις 12 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Έτσι, η Γαλανόλευκη σκαρφάλωσε επίσημα στην κορυφή του κόσμου και μπράβο.
1: Και μπράβο, μπράβο, μπράβο. Μπράβο τους και μπράβο μας τα χώρα, αλλά μπράβο σε αυτούς κυρίως, γιατί αυτοί είναι που κάνουν την προσπάθεια τόσα μα τόσα πολλά χρόνια με τρομερές στερήσεις. Οι αθλητές του Πόλο είναι πολύ δύσκολη και η προπόνηση και γενικώς η ζωή τους.
0: Πολύ, πολύ δύσκολη. Τώρα έχουν μπροστά τους με το χρυσό μετάλλιο στο στήθος, έχουν μπροστά τους ένα υπέροχο καλοκαίρι για να ξεκουραστούν.
1: Και μετά το καλοκαίρι, που θα πάνε τα αγόρια αυτά κι εσείς μαζί, θα πάτε στο Gameathlon Powered by Fanda, τη μεγαλύτερη έκθεση τεχνολογίας και video games της χώρας, που επιστρέφει 11 με 13 Σεπτεμβρίου στο Taekwondo.
0: Περισσότερα από 100 εκθέτες, νέα προϊόντα, τεχνολογίες, τα Πανελλήνια Hellenic Game Awards για Έλληνες Game Developers, η τελική του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος League of Legends, χαμός σε αυτό, ο νούμερο ένα διαγωνισμός Cosplay, να δούμε τι θα ντυθείς, Κατερίνα, και τουρνουά και αγαπημένα και αγαπημένοι influencers θα είναι εκεί. Πότε?
1: Μην ξεχνάς, 11 με 13 Σεπτεμβρίου Gameathlon Powered by Fanta. Μπορείς εσύ τώρα να μπεις και να κλείσεις τα εισιτήριά στο gameathlon.eu και στο more.com. Χορηγή επικοινωνίας Mad Radio και τον 6,2 και Mad TV.
0: Τίτλοι ειδήσεων, επιστρέφουμε σε λίγο, μη φύγει κανείς.
2: Είναι ειδήσει σε τίτλους από το newsbomb.gr. Μεγάλη έκρηξη και φωτιά στο εργοστάσιο στα Εξαμήλια Κορινθίας προκάλεσε το θάνατο ενός εργαζομένου ηλικίας 25 ετών. Στο χώρο γίνονταν εργασίες οξυγονοκόλλησης χωρίς τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας σύμφωνα με την πυροσβεστική. Ένα χτύπημα στο θώρακα ήταν αρκετό για να αφαιρέσει τη ζωή της 41χρονης διασώστριας στη Σύρο. Αιτία θανάτου, σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση, είναι η κακώση θώρακα απονήσεων και τέμνων όργανο, πιθανότατα μαχαίρι, σημειώνοντας πως η θανούσα δέχτηκε ένα μόνο χτύπημα το οποίο αποδείχθηκε θανάτηφόρο. Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε μετά την απολογία του ενώπιον της ανακρίτριας ο 28χρονος υπήκοος Αιγύπτου, ο οποίος έχει ομολογήσει ότι ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου τον γνωστό ποινικολόγο Σταύρο Γεωργίου. Μια σοκαριστική εικόνα από τις πυρκαγιές στη Γαλλία έχει γίνει viral. Ένα ζευγάρι καθισμένο κάτω από μια ομπρέλα σε παραλία της δημοθάλασσας Λακανό παρακολουθεί τους τεράστιους πυκνούς καπνούς που έχουν σκεπάσει τον ορίζοντα. Δεν τους κρίνω, μπορεί να ένιωθαν ανίσχυροι, δηλώνει ο φωτογράφος Μαξιμιλιέν Λαμί. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Το φετινό καλοκαίρι έχει ρεκόρ ζέστης. Ευτυχώς έχει και τον John Cool.
4: Γεια σας. Ήρθα να παγώσω το καλοκαίρι. Ένα αστείο τη φορά. Ακούστε. Τρέχουν δύο λάχανα και γυρνάει το ένα και λέει...
3: Hot Days. Cold Jokes με τον Γιάννη Χατζηγεωργίου. Κάθε εβδομάδα νέα κρύα αστεία στα κανάλια και στα social του MAD. Και κάθε μέρα το κρύο αστείο της ημέρας εδώ στο MAD Radio 106,2.
4: Θα κρυώσετε. Το υπόσχομαι.

0: Τελευταία μου ελπίδα είναι αυτή, τη φωνάζω. Στην ερώτηση.
1: Δεν ακου...
0: Πού είναι, εδώ.
1: Κοφεύει.
0: Στην Ελλάδα,
1: κοφεύει. Για σένα.
0: Και αυτή, όπως και η Ντούαλη.
1: Κοφεύουν και οι δύο, δυστυχώς.
0: Τι να κάνω. Δευτέρα στο Mad Drive. Έχω κι εγώ τα θέλω μου.
1: Ναι. Αλλά σεβαστά. Ναι. Σεβαστά. Εσύ μπορεί να θέλεις. Και αυτές μπορεί να μην θέλουν.
0: Σεβαστό.
1: Όλα σεβαστά.
0: Όλα. Έτσι, γιατί είμαστε.
1: Ναι. Αυτό.
0: Δευτέρα στο Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Ο καιρός αύριο στη Μεγάλη Πόλη, κυρίως έθριος. 38-39 βαθμοί Κελσίου το μεσημέρι. Στην Πάτρα λίγες νεφώσεις θα έχει. 37 βαθμοί Κελσίου το μεσημέρι. Στη Ρόδο αύριο έθριος ο καιρός. 36 θα έχει και λίγα μποφόρ στο νησί των Ιππωτών.
1: Για την καλή σου την υγεία και από την καλή μου την καρδιά. Θα σου μιλήσω τώρα, φίλοι μου και φίλε μου, διότι ο καύσωνας που είχαμε αλλά και θα ξανάρθει δεν προκαλεί μόνο δυσφορία. Μπορεί να επηρεάσει τον οργανισμό πολύ πιο γρήγορα από όσο φανταζόμαστε και υπάρχουν κάποια σημάδια που δεν πρέπει ποτέ να αγνοούμε.
0: Κοίταξε, με τη ζέστη αυτή, εντάξει, το καλοκαίρι αισθανόμαστε σίγουρα λίγο πιο κουρασμένοι. Για πες.
1: Αυτό είναι το πιο ανώδυνο, Πέτρο. Έντονη ζάλη, δυνατός πονοκέφαλος, υπερβολική κόπωση, ναυτία, ταχυκαρδία αλλά και υπερβολική εφίδρωση. Ακόμα χειρότερα, ξαφνική διακοπή της εφίδρωσης. Επίσης, αν εμφανιστεί σύγχυση ή δυσκολία στη συγκέντρωση, χρειάζεται άμεση προσοχή.
0: Και τι κάνουμε?
1: Πηγαίνουμε εδώ στη δροσιά. Ελάτε σε εμάς. Πηγαίνουμε σε ένα δροσερό χώρο, πίνουμε νερό ή άλλα κατάλληλα υγρά, αποφεύγουμε τον ήλιο και ξεκουραζόμαστε. Αν τα συμπτώματα όμως είναι έντονα ή δεν υποχωρούν, επικοινωνούμε άμεσα με γιατρό ή αναζητούμε ιατρική βοήθεια επίσης άμεσα.
0: Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι θέλει προσοχή. Ο καύσωνας δεν είναι για να τον παίρνουμε αψήφιστα για να παίζουμε.
1: Ακριβώς. Η σωστή ενυδάτωση, η παραμονή σε δροσερούς χώρους και η αποφυγή μετακινήσεων τις πιο ζεστές ώρες της ημέρας είναι οι καλύτεροι σύμμαχοι για να περάσουμε το καλοκαίρι με ασφάλεια και άνεση.
0: Πολύ σωστά τα λες. Και αν το σώμα σου λέει ζεστάθηκα, μην το απαντήσεις καν υπομονή. Αντέχεις. Πρόσυσέ το, κάνε κάτι. Πήγαινε στη σκιά, μπες στο air condition. Βάλ το στο full, μείον 50 που έχω εδώ για να συντηρώ.
1: Έλα,
0: την Κατερίνα.
1: Έλα, ηρέμησε λιγούτσκο.
2: Let's drive. Mad Drive. Με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψυχά.

0: πόλη.
1: Θα φύγουνε.
0: Θα φύγουνε.
1: Με το καλό.
0: Από την πόλη να ξεχυθούμε στις παραλίες, στα νησιά, όπου πάμε τέλος πάντων.
1: Και πριν φύγουμε εμείς για σήμερα, θα σε αφήσουμε ένα μικρό καλοκαιρινό tip για έναν από τους πιο ενοχλητικούς επισκέπτες της εποχής. Τα κουνούπια. Λοιπόν, ένα παραδοσιακό κόλπο. Ελληνικός καφές, όχι να τον πιείτε. Πολλοί χρησιμοποιούν λίγο καφέ που καίγεται σε ένα πυρήμαχο σκεύος, ώστε η έντονη μυρωδιά του να δημιουργεί μια ατμόσφαιρα που τα κουνούπια δεν φαίνεται να προτιμούν.
0: Αυτό το κάνουμε για τις μέλισσες. Το καλοκαίρι στη θάλασσα, στην παραλία, στο νησί.
1: Κανένας δεν φαίνεται
0: έντομο. Δουλεύει και στα κουνούπια.
1: Δεν θέλει καφέ. Μόνο ο άνθρωπος τον θέλει τον καφέ. Τα έντομα δεν το γουστάρουν.
0: Δεν ήξερα.
1: Αν θέλεις όμως να ενισχύσεις το αποτέλεσμα, βάλε κοντά σου φυτά. Ναι. Όπως βασιλικό, λεβάντα ή μέντα. Ενώ μην ξεχνάς ποτέ να μην αφήνεις στάσιμο νερό σε γλάστρες και δοχεία.
0: Εντάξει, οκ, το ακούω αυτό που λες. Ωραία, γιατί το καλοκαίρι θέλει χαράρωση και όχι κυνηγητό και ας.
1: Και παφ. Αχ, πολύ καθοριστικό.
0: Τι να πούμε τώρα, εντάξει. Το ακούω, λεβάντα, ε.
1: Λεβάντα, ναι.
0: Έχω μια λεβάντα. Να τη βάλω μέσα στο σπίτι ή στο μπαλκόνι.
1: Στο μπαλκόνι τώρα.
0: Γιατί με τσιμπάνε και μέσα στο σπίτι εμένα.
1: Με τη λεβάντα καλά.
0: Και εκνευρίζομαι.
1: Βάλε ένα κάτι, ένα ντομοποθητικό ρε παιδάκι μέσα στο σπίτι.
0: Τέλος πάντων. Αυτό είναι το Mad Drive της Δευτέρας. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλλου.
1: Είμαι η Κατερίνα Ψύχα. Και επειδή σου άρεσε αυτό που άκουσες, είμαστε εδώ κάθε μέρα από τις 6 μέχρι τις 9 στο Mad Radio 106,2.
0: Σε λίγο εδώ Γιάννης Χατζηγεωργίου. Αύριο το πρωί 7 ακριβώς, εδώ θα είναι τα κορίτσια στην πόλη. Στις 10 ο Γιάννης Τουμπάνος. Εμείς αύριο στις 6 το απόγευμα θα σε περιμένουμε εδώ.

0: Plus Radio 106,2.
1: Summer on the beach. Από το Mad Radio 106,2. Η Βοηδοκυλιά στη Μεσσηνία είναι μια παραλία που σχεδόν σχηματίζει έναν τέλειο κύκλο. Η λεπτή χρυσαφένια άμμος αγκαλιάζει τα ήρεμα γαλάζια νερά, δημιουργώντας έναν φυσικό κόλπο που θυμίζει το ελληνικό γράμμα ωμέγα. Πίσω από την παραλία βρίσκεται η λιμνοθάλασσα της Γιάλωβας, ένας από τους σημαντικότερους υγροτόπους της Πελοποννήσου, ενώ υψηλότερα δεσπόζουν το Παλαιόκαστρο και το Σπήλαιο του Νέστορα. Μια παραλία που το καλοκαίρι η φύση και η ιστορία βρίσκονται όλα στο ίδιο κάδρο. Save your summer. Mad Radio 106,2.
2: Γιατί τα μανιτάρια δεν παίζουν ποδόσφαιρο? Γιατί πονάει το πλευρό τους.
3: Hot days. Cold jokes.
4: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
5: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

0: Radio.
1: Η ώρα είναι 9. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Θέλω να σου πω τα αρχικά του σεξ.
3: Οπα.
2: Σηκώθηκα.
3: Ναι.
2: Έφαγα.
3: Ναι.
2: Ξανακοιμήθηκα.
3: Καλό.
2: Αυτό είναι το καλοκαίρι μου εμένα. Άρα εγώ το καλοκαίρι μου θα κάνω σεξ.
0: Κορίτσια στην πόλη. Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
4: Mad Radio. Καλησπέρα, καλησπέρα. Είμαι ο Γιάννης Χατζηγεωργίου και αυτό είναι το Here Comes Johnny. Δευτέρα με 5η, 9 με 12 στο Mad Radio 106,2. Με περισσότερη ενέργεια, κομματάρες, διαγωνισμούς με δώρα, καλεσμένους, κρυφά διαμάντια του χθες και του σήμερα. Απόψε κάνουμε ένα αφιέρωμα στις 5 μεγάλες κινηματογραφικές κυκλοφορίες που θα μας ξαναστείλουν στις αίθουσες μέχρι το τέλος του 2026.

Αυτό το κάτι Φουρέρα το έχει ο Αύγουστος που περιμένω πως και πως να έρθει. Καλή εβδομάδα σε όλους λοιπόν. Τίποτα δεν μας έμεινε μέχρι τον Αύγουστο. Αυτό το Σάββατο λοιπόν έχουμε 1η Αυγούστου και χαίρομαι πάρα πολύ γιατί θα πάμε επιτέλους διακοπές. Βέβαια όλοι οι υπόλοιποι όσοι έχετε πάει τέλος πάντων διακοπές και τώρα έχετε ξαναεπιστρέψει στην καθημερινότητα και θα μείνετε τον Αύγουστο να δουλεύετε. Περαστικά. Εμείς πάντως περιμένουμε πώς και πώς τώρα σε λίγες μέρες να επιτέλους αποδημήσουμε και εμείς σιγά σιγά. Δεύτερα σήμερα λοιπόν, λίγα λεπτά μετά τις 9 και απόψε στο Here Comes Johnny έχουμε ταινίες και μάλιστα ταινιάρες γιατί μετά τον χαμό που έχει γίνει φέτος στις μεγάλες κινηματογραφικές παραγωγές και αίθουσες και μετά τον κόσμο που ξαναμπαίνει μαζικά στις αίθουσες, παιδιά, και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο, πολύ συγκινητικό. Φαίνεται ξεκάθαρο ότι το σινεμά δεν τελείωσε, δεν έχει πεθάνει ακόμα. Απλώς περιμένει τα μεγάλα franchise, τα μεγάλα events. Και έχουν λοιπόν ένα top 5 σήμερα που δεν είναι απλώς έτσι ταινιούλες που βγαίνουν. Είναι 5 project που έχουν λόγο συζήτησης, νέες φάσεις σε τεράστια franchise λοιπόν, μεγάλες επιτυχίες που έρχονται αυτή τη χρονιά, μεγάλοι σκηνοθέτες και all star cast, όλα αυτά θα συζητηθούν. Εδώ στο Mad Radio 106,2 δυνάμωσε την έντασή σου γιατί σε λίγο έρχεται ένα κομμάτι που το λατρεύω πάρα πολύ. Loco Loco, Rain Dance και Only Girl από Rihanna. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

brown eyes. Online, στο desktop, στο tablet, στο κινητό, σε smart TV, στο αυτοκίνητο. Πολλές συσκευές, μία μοναδική εμπειρία. Mad Radio 106,2.

All Girl in the World από Ριάννα εδώ στο Madrid 106,2. Και ποια ταινία μπορεί να κάνει το MCU Universe να μοιάζει ξανά με παγκόσμιο γεγονός? Μία είναι λοιπόν. Στο νούμερο 5 για σήμερα έχουμε το Avengers Doomsday. Η ταινία βγαίνει στις 18 Δεκεμβρίου του 2026 και σκηνοθετείται από τον Anthony και John Rose. Τους σκηνοθέτες τώρα δεν ξέρω αν τους θυμάσαι του Infinity War και Endgame. Μακάρι να είναι τόσο καλή ταινία βέβαια. Μακάρι, δεν ξέρω, το εύχομαι. Το βασικό πάντως στοιχείο είναι ότι επιστρέφει ο Robert Downey Jr. στο MC Universe. Όχι βέβαια ως Tony Stark, αλλά ως Victor Von Doom, δηλαδή Dr. Doom. Θα μπερδευτούμε τελείως αυτή την ταινία, το έχω καταλάβει. Πρέπει να είσαι διαβασμένο για να τη δεις, σοβαρά διαβασμένος όμως, έτσι. Πάντως στο cast βρίσκεται κλασικά έτσι Chris Hemsworth, ο οποίος το κρατάει μέχρι στιγμής πάρα πολύ καλά. Βλέπουμε

ταινίες, αλλά γενικώς έτσι λατρεύω και μου αρέσουν πάρα πολύ. Fantastic Four δεν τρελάθηκα, ρε παιδιά. Τι να κάνουμε, δεν μου έκανε αυτό το κλικ που μου έκανε έναν υπαλλή Fantastic Four. Τέλος πάντων, δεν ξέρω, θέλω και εσένα τη γνώμη σου και την άποψή σου. Στείλε μου μήνυμα στο Viber 6936646556. Τέλος πάντων, αν έχεις κάποια γνώμη και άποψη γι' αυτό. Και X-Men αγαπώ, και ιδίως όταν βλέπω Μαγνέτο τώρα να μπαίνει ξανά στο cast, τρελαίνομαι. Είναι πάντως σαν η Marvel να είπε, ας μην κάνουμε μια απλή επιστροφή. Φέρτε τους όλους, βάλτε τους όλους μέσα, παιδιά. Θα δούμε πώς θα χωρέσουν σε 3 ώρες τόσα άτομα. Και μία τάκα να έχουν, δεν χωράνε.

0: Σιγά βρε Τάιλα, δηλαδή σε αγαπώ θα σου βάλω Σανέλ αμέσως, αν είναι δυνατόν. Είμαι ο Γιάννης Χατζηγιώργιου, λοιπόν ακούς Μάντρε, 106,2 και αν έφτασες στον προορισμό σου αλλά θες να συνεχίσεις να με ακούς με την ίδια ακριβώς ενέργεια, μπορείς να μπεις στο madradio.gr. Σε λίγο λοιπόν πάμε στο νούμερο 4 και εδώ σου έχω τώρα ένα κινηματογραφικό δίλημα που θα αντιμετωπίσεις 18 Δεκεμβρίου του 2026. Βέβαια έχεις χρόνο ακόμα, πάρα πολύ χρόνο ακόμα. Θα πέσουν και πολλά τρέιλερ, θα έχεις χρόνο να αποφασίσεις. Αλλά παρόλα αυτά δεν μιλάμε τώρα για έναν απλό ανταγωνιστή του Marvel MC Universe με Dr. Doom. Μιλάμε για τον απόλυτο ανταγωνιστή, το απόλυτο δέος και σε πολύ λίγο θα σου πω μια ταινιάρα που έρχεται σε εκείνη την ημερομηνία.
1: Το φετινό καλοκαίρι έχει ρεκόρ ζέστης. Ευτυχώς έχει και τον John Cool.
2: Γεια σας. Ήρθα να παγώσω το καλοκαίρι. Ένα αστείο τη φορά. Ακούστε. Τρέχουν δυο λάχανα και γυρνάει το ένα και λέει...
1: Hot Days. Cold Jokes με τον Γιάννη Χατζηγεωργίου. Κάθε εβδομάδα νέα κρύα αστεία στα κανάλια και στα social του MAD. Και κάθε μέρα το κρύο αστείο της ημέρας εδώ στο MAD Radio 106,2.
2: Θα κρυώσετε. Το υπόσχομαι.
3: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
4: Είμαστε έτοιμοι.
5: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.
6: Για να αλλάξεις τον κόσμο, πρέπει πρώτα να ξεκινήσεις από εσένα. Ο εθελοντισμός δεν είναι απλώς μια πράξη αγάπης. Είναι στάση ζωής. Γίνε και εσύ εθελοντής του ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Γίνε ο ήρωας της διπλανής πόρτας.

Life is simple, έτσι μας λέει το κομμάτι, αλλά δεν νομίζω να είναι τόσο απλή η ζωή και ιδίως κάποιου ήρωα ο οποίος γίνεται μεσσίας. Στο νούμερο 4 λοιπόν έχουμε το Dune Part 3. Η ταινία έρχεται στις αίθουσες 18 Δεκεμβρίου του 2026. Έχουμε ακόμα πολύ δρόμο μέχρι να δούμε αυτή την ταινία. Θα φάμε τρέιλερ, θα φάμε πολλά τρέιλερ. Στη σκηνοθεσία λοιπόν του Denis Villeneuve, αυτός που έκανε και τις προηγούμενες δύο, και βασίζεται στο Dune Messiah του Frank Herbert. Αυτό είναι σημαντικό πάρα πολύ, γιατί το Dune Messiah δεν είναι απλώς η συνέχεια μιας περιπετιούλας. Είναι το κεφάλαιο που κοιτάζει το κόστος της εξουσίας τόσο ωραία, τόσο ομά, τόσο εξονυχιστικά, μπορώ να πω. Στο cast λοιπόν επιστρέφει εννοείται Τιμωτέ Σαλαμέ, Ζεντάια, έχουμε Jason Momoa, αλλά έχουμε και Ρόμπερ Πάτισον. Πάλι ξεπετάγεται ο Ρόμπερ Πάτισον και από την Οδύσσια και ξεπετάγεται και εδώ, για να δούμε πώς θα είναι. Ο Villeneuve πάντως είπε ότι είναι το κλείσιμο αυτής της τριλογίας, άρα δεν περιμένουμε απλώς περισσότερη άμμο, περιμένουμε το τίμημα του να γίνει κάποιος μεσσίας. Και αυτό μεταξύ μας είναι πολύ πιο αγχωτικό και από το να βρεις σκιά στο Αράκης. Ξέρεις ποιο είναι το Αράκης? Δεν πειράζει. Δες το Dune.

0: μπαμ, εδώ Jamaican μπαμ μπαμ. Έχουμε ένα κομμάτι το οποίο φτιάχτηκε, παιδιά, μέσα σε 3 λεπτά. Το συγκεκριμένο από αυτό το σχεδιασμό της καλλιτέχνηδας. Απίστευτο. Απίστευτο, και όμως έγινε παγκόσμια επιτυχία με πάνω από 2,5 δισεκατομμύρια streams στο Spotify. Απίστευτο, δηλαδή. Τι να πεις. Τέλος πάντων, έρχεται, είναι ακόμα πολύ μακριά ο Δεκέμβριος, πάρα πολύ μακριά εννοείται, 18 Δεκεμβρίου, αλλά έχουμε μια μεγάλη αναμέτρηση, πολύ μεγάλη αναμέτρηση που δεν έχει ξαναγίνει αυτό σε box office παγκόσμια, γιατί θα έχουμε δύο ταινίες blockbuster που θα παίξουν ακριβώς την ίδια μέρα σε πρεμιέρα. Avengers λοιπόν, Doomsday και Dune Part 3, όπως είπα. Από τη μία λοιπόν έχουμε το MC Universe που προσπαθεί να ξαναχτίσει την απόλυτη αίσθηση κινηματογραφικού event, φέρνοντας πίσω τους X-Men και το Robert Downey Jr. Βασικά φέρνοντας τους όλους. Ό,τι μπορεί να φέρει το MC Universe θα το βάλει σε αυτή την ταινία. Ό,τι χωρέσει σε 3 ώρες, παιδιά. Από την άλλη μεριά έχουμε βέβαια το Dune που ολοκληρώνει μια από τις πιο πετυχημένες sci-fi τριλογίες όλων των εποχών, που έχει χτιστεί με πάρα πολύ μεράκι από τον σκηνοθέτη Ντάνις Βιλνεύ, πώς λέγεται αυτό, Βιλνεύ τέλος πάντων, και όλοι θέλουμε να δούμε τι θα γίνει στον πλανήτη Αράκης. Άρα εδώ δεν είναι απλώς ποια ταινία θα βγει, είναι ποια ταινία θα πάρει το κοινό πρώτη, και κάπου εκεί οι κινηματογράφοι νομίζω τρίβουν τα χεράκια τους. Τα τρίβουν πάρα πολύ καλά. Δηλαδή αυτός ο Δεκέμβρης που θα έρθει, όταν θα έρθει, έχει ταινιάρες. Έχει και το Scrooge που είναι ο Johnny Depp. Εντάξει, απίστευτο και αυτό. Δεν είναι στο top 5 μας βέβαια σήμερα, αλλά και αυτό είναι μια ταινία που την περιμένω εγώ πώς και πώς, η αλήθεια είναι. Γιατί έχεις Johnny Depp τώρα, ρε φίλε. Ένας είναι ο Johnny.
1: Το Mad Radio 106,2 προτείνει
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Αλλά ποια είναι η αλήθεια τελικά? Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. More.com.
3: Αν η κούφια βελόνα δεν είναι μια βελόνα που είναι κούφια, τότε τι είναι?
4: Ο θρυλικός Αρσέν Λουπέν, που κέρδισε τις καρδιές μικρών και μεγάλων θεατών, ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα με μια ιστορία μυστηρίου για όλη την οικογένεια. Θα τολμήσεις να διαλέξεις εσύ το τέλος της ιστορίας?
5: Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της κούφιας βελόνας. Θεσσαλονίκη, Σέρες, Κατερίνη, Κιλκής, Πτολεμαΐδα και πολλά άλλα σε μια μεγάλη καλοκαιρινή περιοδία.
1: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
6: Ήξερες ότι το 60% των ατυχημάτων μπορούν να αποφευθούν? Ότι τα πρώτα δευτερόλεπτα είναι τα πιο κρίσιμα για τη ζωή ενός ανθρώπου? Μάθε πρώτες βοήθειες για ενήλικες, για παιδιά, για βρέφη, αλλά και για τα σκυλάκια μας, δίπλα στους έμπειρους εκπαιδευτές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Γίνε και εσύ ο ήρωας

0: ώρα είναι 10. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Το χειρότερο ραντεβού σου ever, θέλω να μου πεις.
3: Μία φορά που βγήκα με έναν τύπο, μου λέει, είσαι ηθοποιός, του λέω ναι, μου λέει, ψυχαίνουμε λίγο τους καλλιτέχνες.
2: Ωραία.
3: Και εγώ είμαι σε φάση κρύος υδρότας και μου κάνει, ελπίζω να μονάχα να μείνει σε Λέων. Το είπα, Λέων είμαι. Και έφυγε. Ψυχαίνουμε και τους Λέων.
2: Μου έφερε και τη μαμά του μαζί χωρίς να μου το πει.
3: Ο Ιησούς Χριστός
2: Νικά
3: και όλα τα κακά σκορπά.
4: Το δικό μου ήταν με έναν τύπο που με πήγε στον τάφο της γιαγιάς του, μου έκανε ξενάγηση στο σπίτι. Του. Είχε ένα κάδρο με τη μαμά του. Όλος ο τείχος ήταν η μάνα του. Και είχε και ένα γατί με βροχίτιδα. Μέσα να μπαίνω στον πύρκο του Δράκουλα, κάπως λίγο ένιωθα.
3: Κατάφερες να βγεις όμως.
4: Ζώα.
1: Κορίτσια στην πόλη. Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
5: Here comes John, λοιπόν, είμαι ο Γιάννης Χατζηγεωργίου και μπήκαμε στη δεύτερη ώρα μαζί εδώ στο Mad Radio 106,2 και τώρα θέλω να μπεις και εσύ στην κουβέντα μας. Ποια ταινία από αυτές που έρχονται στους κινηματογράφους θες να τη δεις και γιατί? Μήπως το Spider-Man, το Brand New Day, μήπως θες να δεις Tom Cruise το Digger? Στείλ μου μήνυμα στο Viber, το Viber μας είναι 6936646656. Θα διαβάσω λίγο live τα μήνυματά σας εδώ στο Mad Radio 106,2. Μέχρι τότε δυνάμωσε την έντασή σου γιατί έρχεται Love Me Not, όλο πιο πάνω από Άννα Βύση και Παπαούτε.

Afro Soul Remix. Πάπα ούτε εδώ στο Mad Radio 106.2. Και πάμε τώρα στα δικά σας μηνύματα στο Viber. Η ερώτηση ήταν ποια ταινία περιμένεις πώς και πώς μέχρι το τέλος του 2026 και γιατί. Και η Βάση από Νέα Φιλαδέλφεια μου γράφει: εγώ περιμένω Dune Part 3. Θέλω να δω πώς θα κλείσει αυτή η τριλογία και το πώς θα δείξει, λέει, τον Πολ όχι απλά ως ήρωα, αλλά ως έναν άνθρωπο που πληρώνει το κόστος της εξουσίας. Πολύ ωραία τα είπε Βάσο, πάρα πολύ σωστή. Η αλήθεια είναι ότι το Dune δεν είναι μια sci-fi ταινία με ωραία πλανάκια. Έχει πολιτική, θρησκεία, οικολογία, εξουσία και ανθρώπους που κάνουν λάθη, αλλά σε πολύ μεγάλη κλίμακα. Διαπλανητική, μπορώ να πω. Ο Μάκης από το Ζωγράφου λέει: εγώ, Avengers Doomsday. Θέλω να δω τον Robert Downey Jr. ως Dr. Doom. Δεν ξέρω αν θα λειτουργήσει, αλλά θέλω να είμαι εκεί όταν θα συμβεί αυτό στον κινηματογράφο. Μάκη μου, αυτό είναι και το ζουμί της κατάστασης. Δεν χρειάζεται να είμαστε σίγουροι για κάτι. Ας κάνει η Marvel το θαύμα της όλοι, όμως αυτό, αυτό θέλουμε πάρα πολύ. Όπως έκανε και στο Infinity War, έτσι να το κάνει και στο Doomsday.

δωμάτιο και πώς επιστρέφεις στον κόσμο του Πάνεμ χωρίς να επαναλαμβάνεις την ιστορία της Κάτνις. Θέλω να σε ρωτήσω πραγματικά. Στο νούμερο 3 λοιπόν έχουμε, από ό,τι κατάλαβες, το Hunger Games, Sunrise of the Raping. Η ταινία λοιπόν βγαίνει 20 Νοεμβρίου του 2026, αυτά τα δεδομένα έχουμε, και βασίζεται στο ομότιτλο βιβλίο της Σουζάνα Κόλινς. Η ιστορία μας πάει 24 χρόνια πίσω, πριν από τα γεγονότα του Hunger Games, όπως τα ξέραμε στην προηγούμενη τριλογία. Κεντρικός λοιπόν ήρωας είναι ο νεαρός Haymitch, τον οποίο γνωρίσαμε αργότερα ως μέντορα της Katniss. Εδώ όμως δεν βλέπουμε έναν άνθρωπο κοινικό, έτσι, τραυματισμένο όπως το ξέραμε. Η ιστορία ξεκινάει την ημέρα της κλήρωσης των 50 αγώνων πείνας του Second Quarter Coil. Και επειδή πρόκειται για Second Quarter Coil, το Καπιτόλιο αλλάζει τους κανόνες και αντί για 24 tributes λοιπόν έχει 48. Τι σημαίνει αυτό? Διπλάσιο λοιπόν, διπλάσιοι παίκτες, διπλάσια θεάματα, διπλάσια βία σε αυτό το Hunger Games και ελπίζουμε και διπλάσιο πολιτικό μήνυμα. Εύχομαι να μας δικαιώσει, γιατί το Hunger Games, όπως το ξέραμε, άφησε ιστορία στο σινεμά.

0: Tame Impala, Dracula, εδώ στο Mad Radio 106,2. Είμαι ο Γιάννης Χατζηγεωργίου και αν έφτασε στον προορισμό σου, αλλά θες να συνεχίσει να με ακούς με την ίδια ακριβώς ένταση, ενέργεια, μπες στο madradio.gr. Και συνεχίζουμε τώρα. Φτάνουμε στο νούμερο 2 με ταινίες που έρχονται το 2026 και θα μας συναρπάσουν. Και αυτή τη φορά έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτή η ταινία που έχω να σου πω, γιατί δεν είναι ένα sequel, δεν είναι ένα comic book, δεν είναι ένα franchise που συνεχίζεται. Είναι μια original ιστορία, μια μαύρη κομμωδία, δράμα, σάτυρα και Tom Cruise σε έναν πολύ ενδιαφέρον ρόλο, πολύ διαφορετικό από ό,τι τον έχουμε συνηθίσει. Εγώ έπαθα σοκ όταν είδα αυτό το τρέιλερ, παιδιά, απίστευτο. Για να δούμε, όμως αν θα είναι ταινιάρα ή όχι. Έρχεται σε πολύ λίγο, εδώ στο Mad Radio 106,2, στο νούμερο 2 για σήμερα.
1: Mad Radio 106,2. Το φετινό καλοκαίρι έχει ρεκόρ ζέστης. Ευτυχώς έχει και τον John Cool.
2: Γεια σας. Ήρθα να παγώσω το καλοκαίρι. Ένα αστείο τη φορά. Ακούστε. Τρέχουν δύο λάχανα και γυρνάει το ένα και λέει...
1: Hot Days. Cold Jokes. Με τον Γιάννη Χατζηγεωργίου. Κάθε εβδομάδα νέα κρύα αστεία στα κανάλια και στα social του MAD. Και κάθε μέρα το κρύο αστείο της ημέρας εδώ στο MAD Radio 106,2.
2: Θα κρυώσετε. Το υπόσχομαι.
3: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Aegis που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ, λέει ο Γιώργος Σαμπάνης, και θέλω να σε ρωτήσω τι συμβαίνει όταν ένας πανίσχυρος άνθρωπος, ίσως και από τους πιο ισχυρούς και πλούσιους ανθρώπους του κόσμου, καταστρέφει την ανθρωπότητα και μετά προσπαθεί να την πείσει ότι είναι ο σωτήρας της. Ναι, καλά κατάλαβες, στο νούμερο 2 έχουμε το Digger με τον Tom Cruise. Η ταινία λοιπόν βγαίνει 2 Οκτωβρίου του 2026. Έχουμε ακόμα χρόνο. Στη Βόρεια Αμερική ξεκινάει η πρώτη προβολή από την Warner Bros. Και σκηνοθετείται από τον Αλεχάνδρο Νιαουρίτο, που έχει κάνει και τον Birdman, ταινιάρα κι αυτό. Στο επίκεντρο λοιπόν βρίσκεται ένας πανίσχυρος αλλά πάρα πολύ πλούσιος άνθρωπος που εξαπολύει μια καταστροφή παγκοσμίων διαστάσεων, και όταν συνειδητοποιεί τη μεγάλη διάσταση που έχει πάρει αυτό το πρόβλημα που έχει δημιουργήσει, ξεκινάει μια απελπιστική αποστολή για να διορθώσει την καταστροφή που έφερε, αλλά όχι μόνο να τη διορθώσει, να το παίξει και σωτήρας της ανθρωπότητας. Το cast πάντως είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Έχουμε έναν Tom Cruise που δεν τον έχουμε ξαναδεί σε τέτοιο ρόλο, ένα Jesse Plimpson ο οποίος διαλέγει πάντα τα σενάρια του ένα προς ένα, και τον John Goodman. Τεχνικά έχει επίσης πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτή η ταινία, γιατί λέει ότι γυρίστηκε εξ ολοκλήρου σε Vista Vision, μια φόρμα που δίνει ιδιαίτερη οπτική ποιότητα και έχει έτσι συνδυαστεί με ιστορικά και μεγάλα κινηματογραφικά έπικε παραγωγές. Για να δούμε. Tom Cruise είναι αυτός, θα έχει επιλέξει κάτι καλό.

0: Substitution. Άντε να την πεις αυτή τη λύση και να τραγουδήσεις κιόλας. Την τραγουδάνε πάντως υπέροχα αυτά τα παιδιά. Σε αυτή την μοναδική κομματάρα εδώ στο Mad Radio 106,2. Και θέλω να σε ρωτήσω, ποιος ήρωας μπορεί να κουβαλήσει πάνω του μοναξιά, δράση, ενοχή, ενηλικίωση και ακόμα να κάνει ακροβατικά ανάμεσα σε ουρανοξύστες? Ναι, καλά κατάλαβες. Στο νούμερο 1 λοιπόν έχουμε Spider-Man Brand New Day. Η ταινία βγαίνει 31 Ιουλίου του 2026 και είναι ο νέος κύκλος, το νέο κεφάλαιο στην ιστορία του Spider-Man με το No Way Home. 4 χρόνια μετά λοιπόν από το No Way Home, έχουμε περάσει πλέον σε ένα Peter Parker που έσβησε τον εαυτό του από τις μνήμες των ανθρώπων που αγαπούσε. Τώρα ζει μόνος του στη Νέα Υόρκη και λειτουργεί ως full-time Spider-Man σε ένα κόσμο που δεν θυμάται πια ποιος είναι. Το cast είναι εξαιρετικό, έχουμε πάλι Tom Holland, Zendaya, έχουμε και τον Mark Ruffalo στον ρόλο του Hulk. Δεν θα πω ποτέ σωστά το επιθέτω αυτού του ανθρώπου. Τέλος πάντων, ο τίτλος Brand New Day πάντως παραπέμπει στο γνωστό κόμικ, ναι κατάλαβες, Arc του 2008. Αν το έχεις διαβάσει, είναι εξαιρετικό. Αλλά εδώ δεν έχουμε απλά άλλη μια ταινία του Spider-Man, έχουμε έναν Peter Parker που μεγαλώνει, πονάει, απομονώνεται και προσπαθεί να σώσει την πόλη του, ενώ η πόλη του δεν ξέρει καν το όνομά του. Mad
1: Radio Summer on the Beach από το Mad Radio 106,2. Η Κολυμπήθρα στον κόλπο της Νάουσας είναι μία από τις πιο ιδιαίτερες παραλίες της Πάρου. Τεράστια γρανιτένη βράχη, σμιλεμένη από τον αέρα και το νερό, χωρίζουν την ακτή σε πολλούς μικρούς προστατευμένους κολπίσκους. Ανάμεσά τους σχηματίζονται μικρές αμμουδιές και φυσικές κολυμπήθρες με καθαρά ρηχά νερά. Κάθε σημείο μοιάζει με μία μικρή, σχεδόν προσωπική παραλία. Ένα αυθεντικά κυκλαδίτικο τοπίο όπου η φύση έχει κάνει όλη τη σκηνοθεσία. Save your summer. Mad Radio 106,2.
2: Τι είπε το 0 στο 8? Ωραία ζώνη. Hot days. Cold joke.

0: Shake it to the max. Please just rewind, let me shake it to the max. Mad Radio
1: 106,2. Η ώρα είναι 11. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
2: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
3: Η Παγκόσμια ημέρα στρούμφ.
4: Το ήξερα.
3: Γι' αυτό ντύθηκα και μπλε.
4: Θεωρούμε στρουμφάκι που είμαι με το ζόρι 1,65 με τα χέρια στην ανάταση.
3: Σου λείπει κάτι πάρα πολύ σημαντικό.
4: 7 χρόνια είχα μπλε κεφάλι, άμα θέλει να ξέρει. Οπότε
3: χωρία.
4: Είναι στο αίμα μου.
3: Πάρα πολύ διαφορετικοί χαρακτήρε. Στρούμφ.
4: Εγώ είμαι ο γκρινιάρη.
3: Το έχουμε καταλάβει, Κατερίνα μου, ότι είσαι. Εγώ είμαι η στρουμφίτα.
4: Εγώ πάλι δεν είμαι τίποτα από αυτά.
3: Ο δρακουμέλινη βρυσίδα.
4: Εσύ μισό απέσια
3: στρουμφάκια.
4: Λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα.
2: Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
5: Όπως άκουσα τη βρυσίδα, νομίζω ότι είναι ο Γκρινιάρης ξεκάθαρα. Here comes Johnny, λοιπόν. Είμαι ο Γιάννης Χατζηγεωργίου και μπαίνουμε στην τελευταία ώρα μαζί εδώ στο Mad Radio 106,2 με περισσότερη ενέργεια, κομματάρες και ό,τι χρειάζεται για να κλείσεις σωστά η μέρα σου. Σε λίγο, λοιπόν, θα σου πω τι θα ζήσεις το Σαββατοκύριακο σου εδώ στο Mad Radio 106,2 και αμέσως μετά K-pop breaking news για τους φαν του K-pop. Αλλά πριν από αυτό, δυνάμωσε την έντασή σου γιατί έρχεται The Fate of Ophelia από Taylor Swift.

Τζανάντο, λοιπόν, ακούσαμε εδώ στο Mad Radio και το Σαββατοκύριακο σου ξεκινάει να ξέρει από την Παρασκευή εδώ με τέρμα δαγκάζια από τις 8 η ώρα. Peter, Coyote, Inspiro, Αντώνης Δημητριάδης, Χούλιο και Τιέστο σε απογειώνουμε την απόλυτη dance μουσική. Ενώ το Σαββατοκύριακο ο Πέτρος Τριανταφύλου με το The Hits Hot 40 και η Νατάσα Σιδεροκαστίδου με το mad.gr φέρνουν. Τι να πω. Τα καλύτερα για σένα. Αυτό έχω να πω μόνο. Γιατί τα weekend σου δεν ξεκινάνε απλώς όταν τελειώνει η δουλειά. Τα weekend σου ξεκινάνε όταν πατάς εδώ στο Play, στο Mad Radio 106,2. Και τώρα έρχεται ένα κομμάτι της Σακύρα που την έφερε ξανά στην επικαιρότητα με τον καλύτερο τρόπο, με το Mundial. Δυνάμωσε την έντασή σου και πάμε.

ενεργείας, εμφανίσεις, δυναμικές χορογραφίες, θεματικά visuals και ένα πρόγραμμα γεμάτο από τις μεγαλύτερες επιτυχίες των Hunter X, The K-Pop Demon Hunter, όπως ξέρεις αλλιώς, BTS, Blackpink, Rose, Twist, Stray Kids και ATEEZ, προσφέροντας μια μοναδική εμπειρία K-Pop από την αρχή μέχρι το τέλος. K-Pop Fever λοιπόν. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο more.com, χορηγή επικοινωνίας MAD Radio 106,2 και MAD TV. Και τώρα τι έρχεται εδώ. Σου έχω David Guetta σε ένα φοβερό remix από Hunter X, το αγαπημένο σου Golden.

0: Είμαι ο Γιάννης Χατζηγεωργιώκου, Mad Radio 106,2 και μπαίνουμε στο τελευταίο ημίωρο μαζί. Και τώρα θέλω να σου πω κάτι που στο έχω ξαναπεί πολλές φορές, αλλά χαίρομαι πάρα πολύ που γίνεται αυτό στην Αθήνα. Το Gameathon, παιδιά, powered by Fanda. Η μεγαλύτερη έκθεση τεχνολογίας και video game της χώρας επιστρέφει 11 με 13 Σεπτεμβρίου στο Taekwondo. Περισσότεροι από 100 εκθέτες θα είναι εκεί, νέα προϊόντα και τεχνολογίες. Το πανελλήνιο Hellenic Game Award για Έλληνες Game Developers, η τελική του πανελλήνιου πρωταθλήματος League of Legends, νούμερο 1 διαγωνισμός για cosplay. Λατρεύω το cosplay και θέλω να δω πραγματικά απίστευτα κουστούμια φέτος εκεί. Τουρνουά και αγαπημένοι influencer. Gameathon λοιπόν, powered by Fanda, 11 με 13 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια στο gameathon.eu και στο more.com. Χορηγή επικοινωνίας Mad Radio 106,2 και Mad TV.
1: Το φετινό καλοκαίρι έχει ρεκόρ ζέστης. Ευτυχώς έχει και τον John Cool.
2: Γεια σας. Ήρθα να παγώσω το καλοκαίρι. Ένα αστείο τη φορά. Ακούστε. Τρέχουν δύο λάχανα και γυρνάει το ένα και λέει...
1: Hot Days. Cold Jokes με τον Γιάννη Χατζηγεωργίου. Κάθε εβδομάδα νέα κρύα αστεία στα κανάλια και στα social του MAD. Και κάθε μέρα το κρύο αστείο της ημέρας εδώ στο MAD Radio 106,2.
2: Θα κρυώσετε. Το υπόσχομαι. MAD
0: Radio. Και τώρα, επειδή η θερμοκρασία πέφτει, όσο πέφτει η θερμοκρασία, πέφτει νομίζω και το επίπεδο. Γιατί ήρθε η ώρα στην εκπομπή να έρθει βασικά ο πιο δροσερός άνθρωπος των MAD. Ποιος άλλος, εγώ, ναι, όχι ως Γιάννης Χατζηγεωργίου βεβαίως, John Cool. Φέρνω τα κρυαστήρια κάθε μέρα εδώ, γιατί hot days, cold jokes λέμε εδώ στο Μαντρίτιο. Δεν θα πω λέξη σήμερα μου φαίνεται, δεν θα πω καμία λέξη. Καμία, τι να κάνω πια. Τέλος πάντων. Hot days, cold jokes εδώ στο Mad Radio 106,2. Περιμένω και τα δικά σας αστεία βέβαια και στο Viber να μου τα στείλετε 6936 646 656. Θα χρειαστώ όσο πιο κρύα και δροσερά αστεία γίνεται.

Μην κάνεις πως δεν θυμάσαι. Μην κάνεις πως δεν θυμάσαι, Φουρέιρα. Ήσουν κάποτε στις Μυστίκ και τραγούδησες αυτό το κομμάτι, το οποίο πραγματικά έγραψε ιστορία. Δεν το περίμενα τότε. Βέβαια το ακούγαμε, χαιρόμασταν, ήμασταν έτσι. Ήταν αυτή η ανάλαφρη εποχή που βγαίνουν αυτά τα κομμάτια. Παρ' όλα αυτά και σήμερα το ακούς και χαίρεσαι, ρε παιδάκι μου, χαίρεσαι. Θες να το τραγουδάς, τέλος πάντων. Άρα, here comes Johnny, έφτασε στο τέλος του ραντεβού και πάλι αύριο. Μέχρι τότε κράτα τη διάθεσή σου ψηλά, τη μουσική δυνατά. Και θυμίσου, ο κόσμος αλλάζει μόνο όταν αλλάζουμε εμείς.

Radio. Τρέχουν δυο λάχανα και γυρνάει το ένα και λέει στο άλλο: ουφ, λαχάνιασα. Hot days, cold jokes,

online. Στο desktop, στο tablet, στο κινητό, σε smart TV, στο αυτοκίνητο. Πολλές συσκευές, μία μοναδική εμπειρία. Mad Radio 106,2.

0: δίκαια.
1: Η ώρα είναι 12. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
2: Περισσότερη μουσική. Περισσότερη ενέργεια για σένα. Mad Radio 106,2.

0: Mad Radio 106,2 προτείνει.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Αλλά ποια είναι η αλήθεια τελικά? Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Η ώρα είναι 2. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Ο ήχος του σήμερα. Ενέργεια που θέλεις. Mad Radio. Mad Radio 106,2.

0: Mad Radio 106,2.
1: Mad VMA Exclusive.
2: Για σώμα καλούν ότι κρύβονται μέσα χιλιάδες φωνές. Στα χέρια μου σε έχω, μη φεύγεις μακριά μου, ψυχή μου μου λες. Δεν σ' αφήνω, σε πιάνω, σε μένα σε φέρνω ξανά. Δυο βλέμματα αγγίζονται και

στην παραλία, βράδια στην πόλη. Αυτός είναι ο νέος ήχος του Mad Radio 106,2. I had a dream.

0: Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 3. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Περισσότερη μουσική, περισσότερη.